Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος.

0: Μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Φρουτεμπορική, η μόνη ειδική.
8: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Χάθηκε το σήμα!
11: Όχι, απλώς συνδέθηκε σωστά.
10: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
11: Εκεί θα είναι και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
10: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
11: Βαμβακού Experience Festival.
12: Πατρώνω που 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στην καμπίνα. Τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη αναλύονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Εγκληματική οργάνωση που διαπρότεται απάτε σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων εξάρτρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής.
13: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
14: Αντένα Πάτρας 105,3.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης. Θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Αντένα Radio Πάτρας στους 105,3.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Αντένα Radio Πάτρας 105,3. 2026, αυτό το Σαββατοκύριακο, αν και όσοι προγραμματίζετε να πάτε για μπάνιο, ίσως σας θα χαλάσει ο καιρός, αν υπολογίσουμε την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Διότι από αύριο προβλέπονται βροχές και πτώση θερμοκρασίας. Ελαφρά πτώση, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Βέβαια κάποιοι που κάνουν μπάνια, ακόμα και υποβροχή, δεν πτωούνται. Όπως και να έχει όμως, Σαββατοκυριακό είναι, ραστώνει, θα χαλαρώσετε όλες και όλοι. Και εύχομαι όσοι ήδη τελειώσατε τη δουλειά και πηγαίνετε προς το σπίτι και είστε στο αυτοκίνητο, να σχεδιάσετε ένα ωραίο Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Οι γονείς, μην ξεχάσετε, από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις. Μπείτε για να κάνετε την αίτησή σας για τα παιδιά σας, για βρεφονηπιακούς σταθμούς Μεσοδήπα. Από σήμερα οι αιτήσεις. Και έχετε δικαίωμα να κάνετε και αίτηση για ρύθμιση χρεών προς τον ΕΦΚΑ σε 72 δόσεις όσοι χρωστάτε χρήματα στην εφορία μέχρι 31 Δεκέμβρη του 2023.

Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το θέμα των συντάξεων χειρίας. Και όχι με 40% θα βγει ο Μητσοτάκης, με 50% θα βγει. Και αν δώσει και 2-3 τέτοια ακόμα μέχρι τις εκλογές, όποτε αυτές γίνουν, που ξαναλέω, δεν νομίζω εγώ ότι θα γίνουν προώρες εκλογές, τουλάχιστον δεν θα γίνουν μέσα στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που λένε ορισμένοι. Αλλά αν δώσει και ένα-δύο τέτοια ακόμα, α, καλά. Άντε μετά να τον κυνηγάει από πίσω ο Τσίπρας, ο οποίος είναι δεύτερος και με μεγάλη διαφορά από τον τρίτο που είναι το Πασόκου βάσει νέας δημοσκόπησης. Άρε να άκουγα λίγο τον κύριο Μύραλη, να τον είχα στην τηλεφωνική γραμμα, τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του Πασόκ στην Αχαΐα, που μας έλεγε προημερών φεύγουμε όλοι και πάμε στο Καλέτζι τότε με την εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Ανδρέα Παπανδρέου, που το ρωτούσα τι θα λέει ο Ανδρέας τώρα από εκεί πάνω για το Πασόκ, θα καμαρώνει ή θα στεναχωριέται και θα ορίεται. Στο 17% δεύτερος ο Τσίπρας και στο 13 ή στο 11 είναι το Πασόκ και ακολουθεί πιο πίσω καταϊδρωμένη η κυρία Καριστιανού, πιο πίσω καταϊδρωμένο και αυτό το κουκουέ. Θα πούμε περισσότερα για τις συντάξεις χειρίας, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η ρύθμιση που έγινε, αυτή η ανακοίνωση που έγινε χθες. Είναι πολύ σοβαρή και έρχεται η κυβέρνηση με ωραίο τρόπο και έξυπνο και πονηρούλη, η κυρία Κεραμέως, να θυμίσει σε όλους τους συνταξιούχους δύο ονόματα. Κατρούγκαλος, Τσίπρας. Του σηκώνεται η τρίχα. 12 λεπτά φίλες και φίλοι μετά τη μία. Ακούτε Αντένα Radio Πάτρας στους 105,3 ή μας ακούτε και διαδικτυακά στο Live 24 του Αντένα Πάτρας. Η Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αχιλλέας Οδύτης στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 μαζί για να δούμε όσα δεν είδατε, να ακούσετε όσα δεν σας είπαν, τουλάχιστον με τη δική μας οπτική σκοπιά και γωνία, που τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Και μην ξεχνάτε ότι επειδή έρχεται και ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καλό είναι μέσα στο πρόγραμμά σας να εντάξετε και τη δική μας πρόταση για ένα αυθεντικό σούσι και για ένα από τα ωραιότατα ασιατικά πιάτα που προσφέρει το μοναδικό σούσι μπάρε νούντλς Άγια στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού.

0: Λοιπόν, προς το παρόν κάνουμε μία παύση από την επικαιρότητα σε σχέση με τις συντάξεις κυρίας και λοιπά, και έχουμε να πούμε και πολλά για την πολιτική επικαιρότητα και για το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ικανός να διασπαστεί και αυτός ο απόλυτα διασπασμένος, ό,τι απέμεινε δηλαδή θα διασπαστεί και αυτό έτσι που πάει, αλλά θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Πάμε να δούμε κάτι άλλο που αφορά την τοπική κοινωνία και αφορά την εστίαση, αφορά εμάς που πάμε στα εστιατόρια, πάμε στις καφετέριες, εμάς τους καταναλωτές δηλαδή, γιατί ο Φωκίωνας ο Ζαΐμης, ο αντιπεριφερειάρχης της Αχαΐας, προκάλεσε μια συνάντηση, μια σύσκεψη χθες και ζήτησε τη συνεργασία των εκπροσώπων της εστίασης με σκοπό την προστασία των καταναλωτών. Πάμε να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό. Έχουμε τον κύριο Ζαΐμη στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε αντιπεριφερειάρχα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ροδίδη, καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον και σας.
0: Καλησπέρα, ναι. Ποιος ήταν ο σκοπός αυτής της συνάντησης με τους εκπροσώπους της εστίασης και ποιο είναι το ζητούμενο?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι κινηθήκαμε καταρχήν με βάση τα αρμοδιότητες περιφέρειας και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, η οποία οφείλει να κάνει ελέγχους στα καταστήματα εστίασης. Και πέραν των υγειονομικών, με μια σειρά από διατάξεις όπως είναι οι τιμοκατάλογοι, οι τιμές δηλαδή να το πω απλά, οι ενδείξεις, τα μηχανήματα πώς, για τα άτομα αμαία κτλ. Και επειδή από την εμπειρία μου το τελευταίο χρονικό διάστημα που είμαι σε αυτή τη θέση βλέπω ότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι και πέφτουν σοριδών τα πρόστιμα, επικοινωνήσαμε με το ΣΚΙΑΝΑ και με τον Εμπορικό Σύλλογο και είπαμε να γίνει μια συνάντηση, γιατί πάρα πολλοί επιχειρηματίες που κάνουν αυτές τις παραβάσεις νομίζω ότι δεν γνωρίζουν ακόμα όλες τις λεπτομέρειες των νόμων και παρότι η άγνοια νόμου δεν δικαιολογείται, είπαμε να κάνουμε μια σειρά από συναντήσεις να επικεντρωθούμε στα ποια είναι τα πιο βασικά για τους καταναλωτές δηλαδή κυρίως, διότι η νομοθεσία αλλάζει μήνα με το μήνα και όπως ξέρετε εκείς και τα φορολογικά αλλάζουν μήνα με το μήνα, υπάρχουν όμως κάποια τα οποία είναι για μας πολύ σοβαρά και κυρίως αφορούν αυτά των τιμών, τις ενδείξεις στους τιμοκαταλόγους, τι πρέπει να φαίνεται, ποια είναι τα φρέσκα προϊόντα, ποια είναι τα κατεψυγμένα, ποιες είναι οι ποσότητες που πρέπει να γράφονται πάνω στους τιμοκαταλόγους.
0: Είπατε και κάτι πολύ σημαντικό πριν, η άγνοια νόμου, δεν δικαιολογείται και μάλιστα κανείς πολίτης δεν δικαιολογείται βάσει του συντάγματος να δηλώνει άγνοια νόμου. Όλοι υποτίθεται πρέπει να ξέρουμε τους νόμους, αλλά κανείς μας δεν τους ξέρει όλους και δεν τους ξέρει σε όλη τους την έκταση.
1: Και όταν έχεις να κάνεις με επιχειρηματίες που κάποιοι είναι και έμπειροι και χρόνια, δεν είναι ένα καινούριο μαγαζί που άνοιξε σε ένα χρόνο και μπορεί να μην γνωρίζει κάποια πράγματα, που οφείλει να γνωρίζει γιατί έχει και λογιστή και δικηγόρο και όταν ξεκινάς μια επιχείρηση πρέπει να ξέρει τα βασικά τουλάχιστον. Είπαμε να γίνει μια σειρά, γιατί και εμάς δεν είναι ευχάριστο, ξέρετε, να πηγαίνουμε και τα πρόστιμα είναι αυστηρά, είναι ψηλά. Δεν βάζει η υπηρεσία όποιο πρόστιμο θέλει, όποιο ποσό δηλαδή, βάζει με αυτά που προβλέπει ο νόμος. Και τα πρόστιμα ξεκινάνε από 500 ευρώ και μπορεί να φτάσουν και 4.000 ευρώ για μια παράβαση που μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι είναι δευτερεύουσα. Αλλά εφόσον ο νόμος το λέει, εμείς δεν μπορούμε να μην το κάνουμε.
0: Εγώ που χαίρομαι τώρα, θα σας διακόψω για να πω που χαίρομαι, γιατί για μένα αυτό έχει ουσία μεγάλη. Εσείς λοιπόν δεν λέτε υπάρχει ο νόμος, προβλέπονται και τα πρόστιμα, κόβουμε και τα πρόστιμα, γεμίζουμε και το ταμείο και μια χαρά, επιχειρηματίες, κόψτε και το λαιμό σας. Εσείς λέτε, δεν με διαφέρει εμένα πόσα θα εισπράξω, εμένα με διαφέρει να μην υπάρχουν παραβάσεις, άρα δεν λέω στους επαγγελματίες κόψτε το λαιμό σας, τους λέω, πάω και τους λέω, ελάτε να σας πω αυτά που πρέπει να ξέρετε για να συμμορφωθείτε και να είναι καλύτερη κατάσταση για τους καταναλωτές. Άρα ακριβώς, αυτό έχει ουσία, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι
1: Είναι αυτό που λέμε πρόληψη, κύριε Ροδίτη, διότι εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε σε ελέγχους και να είναι όλα πολύ σωστά και να μην μπαίνει πρόστιμο. Και εν πάση περιπτώσει για τα πιο σημαντικά, γιατί υπάρχουν και κάποιοι νόμοι από βασιλικά διατάγματα που αν καθίσουμε και τους δούμε, μάλλον πρέπει ή να αλλάξουν ή να καταργηθούν. Εν πάση περιπτώσει τα πιο σημαντικά είναι αυτά που αφορούν τον καταναλωτή. Άρα σε αυτά επικεντρωθήκαμε και είπαμε ότι θέλουμε να είναι ενημερωμένοι όλοι, και τα μέλη του ΣΚΙΑΝΑ και το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη και τα μέλη των εμπορικών συλλόγων, ιδιαίτερα δε την καλοκαιρινή σεζόν που ανοίγουν και τα θερινά μαγαζιά κτλ. Να γνωρίζουν έτσι ώστε να μην υπάρχει δικαιολογία όταν πάρει ο έλεγχος, δεν το ήξερα και δεν το ήξερα. Επειδή ακούμε συνέχεια αυτό, το δεν το ήξερα. Άρα τυπώσαμε και μία μπροσούρα η οποία περιέχει τα πιο βασικά και παραπέμπει και στην νομοθεσία. Αυτή η μπροσούρα θα σταλεί σε όλα τα μαγαζιά της Αχαΐας, σε όλο και τους πέντε δήμους, εστίαση, μπαρ, εστιατόρια κτλ. Να το πάρουν οι ιδιοκτήτες και από εκεί και πέρα
0: να έχουν έναν οδηγό, δηλαδή.
1: Να έχουν έναν οδηγό, να φροντίσουν, εν πάση περιπτώσει, αν κάπου δεν έχουν βάλει την σωστή πινακίδα ή δεν έχουν βάλει το σωστό κατάλογο, να το διορθώσουν.
0: Τι είναι αυτό που πρέπει να ξέρουμε εμείς οι καταναλωτές, χοντρικά, το πιο σημαντικό ή τα πιο σημαντικά, αν μπορείτε να μας πείτε, γιατί και εμείς έχουμε άγνοια νόμου και δεν ξέρουμε και τα δικαιώματά μας.
1: Καταρχήν πρέπει αυτό που λέει ο τιμοκατάλογος να είναι και στα αλήθεια. Δεν μπορεί να γράφεις άλλες ποσότητες και να πουλάς άλλες ποσότητες. Αυτά είναι βασικά και βέβαια θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι, εντάξει, δεν θέλω να πω ότι δεν είναι. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαγαζιών προσπαθούν να είναι σύνομοι. Παραδείγματος χάρη, αν είναι κατεψυγμένο κάτι ή δεν είναι. Πολλές φορές πάμε και δεν λένε ότι είναι κατεψυγμένος. Λέει, το λένε σε κάποια είδη, σε κάποια άλλα δεν θέλουν να το πούνε, γιατί θεωρούν ότι, ότι θα αλλάξει η τιμή ή δεν θα το διαλέξει ο καταναλωτής. Ενώ μια χαρά είναι και το κατεψυγμένο, απλά να το λες όμως. Ναι, δεν μπορεί να το λες για τα μισά και τα άλλα μισά να το λες. Υπάρχουν, καταρχήν το πώς. Δεν υπάρχει μαγαζί χωρίς πώς. Δεν το συζητάμε. Είναι υποχρεωμένο το μαγαζί και είναι ελάχιστα αυτά πλέον που δεν έχουν ή θα βάλουν ή εν πάση περιπτώσει θεωρούν ότι παθαίνουν βλάβες και τα λοιπά και υπάρχουν σοριδών καταγγελίες για αυτά. Και να ξέρετε ότι η υπηρεσία πηγαίνει, προτεραιοποιεί τις καταγγελίες και έχουμε πολλές καταγγελίες κάθε μέρα, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε άμεσα σε αυτές, δηλαδή την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα όταν υπάρχει καταγγελία. Και βεβαίως μετά να πάμε εκεί που θεωρούμε ότι πιθανώς να υπήρχε στο παρελθόν παραβατικότητα. Nice. Γιατί να ελέγξουμε χιλιάδες επιχειρήσεις στην Αχαΐα πρακτικά με το προσωπικό που έχουμε είναι αδύνατο, έτσι. Άρα προσπαθείς αφενός να ενημερώσεις, δεύτερον να προτεραιοποιήσεις με βάση καταγγελίες και τρίτον να προτεραιοποιήσεις με βάση παλιότερες παραβατικότητες.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση ήταν πολύ καλός ο διάλογος, γιατί μίλησαν και οι επαγγελματίες για τα δικά τους τα προβλήματα. Εμείς κατανοούμε ότι υπάρχει ακρίβεια, ότι και αυτόν οι τιμές έχουν αυξηθεί του χοντρεμπορίου, ότι προφανώς υπάρχει μία μείωση των περιθωρίων κέρδους των μαγαζιών. Από την άλλη βέβαια, από ό,τι μας είπαν και οι πρόσωποι του Σκιανά, αυτή τη στιγμή ο κλάδος της εστίασης είναι ο δεύτερος στην Ελλάδα με περίπου 11 δις τζίρους. Ναι. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει τζίρος, υπάρχει.
0: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, έτσι που τα λέμε τώρα, απλά κύριε Ζαΐμου μου? Είναι το πρόβλημα ότι στην Πάτρα παντού υπάρχουν τα προβλήματα, είναι ίδια σε όλη την Ελλάδα τα προβλήματα για όλους τους κλάδους και για την εστίαση που μιλάμε τώρα, αλλά στην Πάτρα δεν έχουμε ξένο χρήμα, δεν έχουμε εισρωή χρήματος, δεν έχουμε τουρισμό, δηλαδή πέρα από κάποιες...
1: Δεν έχουμε όπως άλλες περιοχές, ναι, έχετε δίκιο σας.
0: Πέρα από κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, πώς θα γίνει τώρα το πρωτάθλημα Optimist με τους ιστιοπλόους που θα έρθουν 300 ιστιοπλόοι μαζί με τους γονείς τους κλπ. Δηλαδή κάτι τέτοιες δράσεις είναι που λίγο μας δίνουν μια ανάσα. Κατά τα άλλα η Πάτρα δεν έχει κόσμο, παιδί μου. Δεν έχει.
1: Εμείς,
0: δηλαδή...
1: εμάς η διάθεσή μας είναι να είναι τα μαγαζιά, να μπορούμε να τα διαφημίζουμε και να τα λέμε ελάτε, διότι έχουμε πολύ καλή εστίαση, πολύ καλά φαγητά, θα περάσετε πολύ όμορφα. Είναι μια περιοχή Αχαΐα που, είναι, που περνάς καλά. Δεν θέλουμε να γίνουμε ούτε Κυκλάδες και κάποια νησιά, αλλά να πάμε ούτε και Αθήνα, γιατί και η Αθήνα αυτή τη στιγμή υποφέρει, μπορεί κάποια μαγαζιά να πιούν καλά, αλλά έχει γίνει και η ζωή των κατοίκων αφόρητη. Άρα υπάρχει μια χρυσή τομή, ότι θες τουρισμό, η Πάτρα ενδείκνει για τουρισμό και κυρίως για το city break που λέμε, τον τουρισμό της μία-δύο-τρεις μέρες που μένεις στην πόλη, ψωνίζεις, τρως, περνάς ωραία κτλ. Έχουμε και αρχαιολογικούς χώρους και παραθαλάσσια σημεία. Εγώ θα κλείσω να μου δώσετε ένα λεπτό να πω το εξής, ότι καταλαβαίνω τους επιχειρηματίες ότι δέχονται πολλούς ελέγχους από διαφορετικές υπηρεσίες και η πρότασή μου εμένα που θα την περάσουμε και πιο πάνω, γιατί τους είπα εμείς είμαστε και ένας διάβλος επικοινωνίας και με το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας που είναι συνήθως μια οικογενειακή επιχείρηση 2-3-5 ατόμων να δέχεται το μήνα 3-4-5 ελέγχους από διαφορετικές υπηρεσίες. Αυτά έπρεπε να συγκεντρωθούν σε έναν φορέα. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να ήταν στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε στην περιφέρεια είτε στο Δήμο, δηλαδή ένα σώμα είτε της περιφέρειας είτε της δημοτικής αστυνομίας και να τα πάρει όλα. Υγειονομικό, ανάπτυξη, ΕΦΕΤ, τα πάντα όλα. Δεν μπορεί δηλαδή να πηγαίνουν, διότι κάθε φορά που πάνε, πέραν το ότι ενδεχομένως μπορεί να βρουν μια και μια παράβαση, είναι ότι σταματάει η επιχείρηση να δουλεύει, κατεβάζουν τα στυλοκάτω για να έρθει κάποιος να ελέγξει κάτι. Μετά έρχεται μετά από δύο μέρες κάποιος άλλος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα του δημοσίου. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αλλάξει κυβερνητικά. Να υπάρξει μια απλοποίηση, να υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι, αλλά ένας να ελέγχει τα πάντα. Όχι 10 να ελέγχουν από 10 πράγματα.
0: Έχετε πολύ
1: απλά πραγματάκια τα οποία το Υπουργείο Ανάπτυξης νομίζω ότι πρέπει στο καινούριο νομοσχέδιο, γιατί εκεί καταλήγουν όλα αυτά, ότι οι συζητήσεις να έχουν και ένα πρακτικό αποτέλεσμα. Στο καινούριο νομοσχέδιο να γίνουν.
0: Έχετε πολύ δίκιο.
1: Ένα θέμα, ας πούμε, που ήταν λίγο αστείο και το λέω έτσι λίγο για να γελάσουν και λίγο, είναι ότι οφείλουν τα μαγαζιά όλα να έχουν κοιτίο παραπών. Είναι ένας νόμος παλιός. Εάν δεν έχουν κοιτίο παραπώνων, το ελάχιστο είναι 500 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ποιος έχει ρίξει σε κοιτίο παραπώνων ή έχει δει αν υπάρχει κοιτίο παραπώνων σε ένα μπαράκι ή σε μια καντίνα? Κανένας.
0: Κανείς.
1: Θέλω να πω ότι αυτά στην εποχή του ίντερνετ, που όλα γίνονται ψηφιακά, να έχεις ένα κουτί κάπου για να σου πετάνε μέσα γράμματα, αυτά είναι αστεία πράγματα.
0: Και να σου λένε θα σου βάλω πρόστιμο 500 ευρώ.
1: Θα σου βάλω 500 ευρώ γιατί δεν έχεις ένα κουτί στην άκρη που να λέει κοιτίο παραπώνων. Αυτά είναι αστεία και πρέπει να αλλάξουν.
0: Βέβαια.
1: Για να μην δίνετε και το πάτημα και στους ελεγκτές, γιατί εγώ, ξέρετε, βλέπω και την άλλη πλευρά.
0: Ναι,
1: ο ελεγκτής να μπορεί να πει θα κάνω αυτό, αν δεν κάνεις αυτό. Καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Πόσο
1: να
0: δίκιο.
1: Να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Πόσο δίκιο έχετε, κύριε Ζαϊμή.
1: Ναι.
0: Εγώ πρωτού σας αποδεσμεύσω όμως, επειδή μιλούσαμε προηγουμένως για τον τουρισμό και θα σας το πω και στον αέρα. Θεωρώ ότι από όσα έχω ακούσει για διάφορα πράγματα, κρουαζιέρες εδώ, θα έρχονται τουρίστες, θα πέφτουν με αλεξίπτωτα και διάφορα τέτοια. Εγώ αυτό που θεωρώ ένα πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό και μακάρι να μπορέσετε να το κάνετε, είναι καταδυτικό κέντρο στον Παναχαϊκό. Στο Πατραϊκό, συγγνώμη. Γιατί καταδυτικό στον Παναχαϊκό αποκλείεται. Στον Πατραϊκό όμως ναι.
1: Στον Πατραϊκό, λοιπόν, ναι.
0: Γιατί αυτό όντως θα προσελκύσει κόσμο από παντού, όχι μόνο από την Ελλάδα,
1: ναι, και όλο το
0: χειμώνα
1: χρόνο,
0: καλοκαίρι. Και θα είναι πολύ σημαντικό και έμεσα μέσω της διαφήμισης της πόλης. Και θα φέρει και άλλο κόσμο, εξειδικευμένο τουρισμό, εναλλακτικό τουρισμό. Μακάρι να σας βγει και να το κάνετε, γιατί έχει
1: και
0: πλούτο.
1: Υπάρχουν και πολύ καλές σχολές και στην Πάτρα και στο Αιγείο. Υπάρχουν πολύ καλές σχολές, top, από τις καλύτερες στην Ελλάδα και στον κόσμο, που κάνουν αυτή τη δουλειά. Βέβαια είναι πολύ μικρό το κοινό τους αυτή τη στιγμή, οι πελάτες, να το πω έτσι. Αυτοί μπορούν να αυξηθούν και να υπάρξουν και άλλοι δάσκαλοι μετά, γιατί το καταδυτικό πάρκο θέλει και σχολές και ξενοδοχεία και πρόσβαση, αλλά θέλει και την ομορφιά του βυθού που την έχουμε και τα ναυάγια που επίσης
0: είναι πολλά, έχουμε. Είναι πολλά στον Πατραϊκό. Είναι, έχω κάνει ρεπορτάζ και είναι πάρα πολλά. Είναι αναρρύθμιτα. Υπάρχει και βιβλίο ειδικό. Νομίζω ότι είναι από τις ωραίες σκέψεις που μακάρι να σας βγει και να μπορέσετε να το κάνετε πράξη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Το να κάνεις καταδυτικό πάρκο στο Παναχαϊκό, είδες καμιά φορά όταν τρέχεις, καμιά φορά μπερδεύεται η γλώσσα. Αλλά είχα στο μυαλό μου, έτσι γίνονται τα μπερδέματα πολλές φορές όταν είσαι στον αέρα και γίνονται τα σαρδάμ, γιατί σκέφτεσαι και άλλα πράγματα ταυτοχρόνως. Είχα στο μυαλό μου και τον ορειβατικό τουρισμό, γιατί και γι' αυτόν έχω κάνει ρεπορτάζ και σας πληροφορώ, επειδή πολλοί από εσάς δεν θα το ξέρετε, στην περιοχή μας έχουμε τρομερά ορειβατικά πάρκα που είναι δημοφιλή, πασίγνωστα ανά τον κόσμο και δεν το ξέρουμε κι εμείς οι ίδιοι. Το γνωρίζουν οι ορειβάτες. Οι ορειβάτες, για παράδειγμα, οι Έλληνες και ξένοι ορειβάτες, ξέρετε ποιο θεωρούν ως ιδανικό ορειβατικό πάρκο για κάποιον που είναι ειδικά στα πρώτα του βήματα τα ορειβατικά και θέλει να προπονηθεί, που παρέχει ασφάλεια, είναι πιο βατό, πιο βατή η διαδρομή και έρχονται από το εξωτερικό και από μακρινές χώρες ταξιδεύουν για να έχουν μια εμπειρία τέτοιας ορειβατικής περιπέτειας. Το βουνό Βαράσοβα, απέναντι, δίπλα από την Παλιοβούνα. Αυτό είναι για αρχάριους και μέχρι ένα ορισμένο επίπεδο ορειβατικής εμπειρίας, είναι το ιδανικό μέρος στην Ελλάδα. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο πρόεδρος των εκπαιδευτών ορειβατών της χώρας, ένας άνθρωπος από τη Ρόδο, ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος μου είχε παραχωρήσει συνέντευξη και είχε μεταφέρει το αίτημα των ορειβατών, όχι μόνο των Ελλήνων, και ξένων ορειβατών, προς την τοπική αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς εκπροσώπους να αναδείξουν τη Βαράσοβα ως ένα ορειβατικό πάρκο αρχαρίων, γιατί μπορούν να έρχονται από παντού από τη γη για να κάνουν ορειβασία. Και είναι πολλά αυτά που έχει ως πλούτο αυτή η περιοχή, απλώς ίσως να μην τα έχουν ψάξει όσο πρέπει, ίσως να μην έχουν επενδύσει σαν σκέψη πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα η ταγή της πόλης, και να έχουν κατευθυνθεί, να έχουν κινηθεί προς την πεπατημένη, δηλαδή σου λέει θα φέρω κουραζιερόπλια. Λοιπόν, 1:29 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και άλλα να πούμε. Και θα μιλήσουμε και για τις συντάξεις κυρίας, να πούμε μερικά διευκρινιστικά πράγματα, γιατί όσοι λαμβάνετε σύνταξη κυρίας θα πάρετε αύξηση μέχρι και 50% και θα την πάρετε άμεσα. Δεν θα δοθούν αναδρομικά, αλλά τουλάχιστον από εδώ και πέρα θα πάρετε περισσότερα χρήματα στο χέρι, γιατί κόπηκε η περικοπή, σταμάτησε η περικοπή του νόμου Κατρούγκαλου. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστροφή σε λιγάκι.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηγίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
2: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610-27-0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλία 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
4: Τραγωδία σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών όταν τα λύκα εξετράπη της πορείας της και ανατράπη. Νεκρός ο 52χρονος οδηγός που έχασε τον έλεγχο του βαρέως οχήματος, το οποίο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια βγήκε εκτός οδοστρώματος καταλήγοντας σε παρακείμενο χωράφι. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της, η οποία φέρει βαρύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Συνεχίζεται η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Συστηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ επί τουλάχιστον 6 χρόνια διέπρεται εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε περισσότερες από 5.400 εικονικές συνταγές, με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, από τις οποίες έχουν τραυματιστεί 9 άνθρωποι. Η κυβέρνηση στη Λισαβόνα ζήτησε ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτειών, που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σοου πυροτεχνημάτων. Σε 7 πολιτείες έχουν ακυρωθεί διάφορες εκδηλώσεις, όπως η μεγάλη παρέλαση στη Φιλαδέλφια.
2: Real Sports. Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
7: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι. Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερντινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
9: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερντινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερντινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
9: Η κορυφαία επιλογή.
10: Αντένα 105,3.
11: Ξεκινάει το ζωντανό πρόγραμμα του Real FM. Live πρόγραμμα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφωνού. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, αλλά όχι 7-10 το πρωί. Όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όσο εν πάση περιπτώσει, γιατί θα πάρω και την αδειά μου, κάνουμε εκπομπές τον Αύγουστο, ή εγώ ή κάποιος που θα με αντικαταστήσει. 8-11 το πρωί. Μπήκαμε σε πιο καλοκαιρινό περιβάλλον, σε πιο καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, σε πιο καλοκαιρινό mood, που λένε και οι φίλοι μας οι πιτσιρικάδες. Λοιπόν, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους. Έχουν έρθει εκατοντάδες μηνύματα από το πρωί. Θα διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ, γιατί πρέπει να πάμε και σε τηλεφωνικές. Έχουμε σημαντικές πολιτικές και όχι μόνο εξέλιξεις. Σήμερα, φίλες και φίλοι, Σάββατο 4 Ιουλίου του 2026. Επαναλαμβάνω, και σήμερα και αύριο και όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου από 7-10. Μετακινείται στο 8-11 και σήμερα και αύριο και όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου από 7-10

0: Η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι είχε αρκετή κίνηση το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Φεύγει κόσμος, είναι η πρώτη αδειούχη του Ιουλίου. Τους λέμε καλημέρα, να είστε καλά και να επιστρέψετε γεροί και δυνατοί. Να περάσετε όμορφα και να ευχαριστηθείτε τις διακοπές σας. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Πρωί-πρωί μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα στην κυρία Θεανό. Καλημέρα, κυρία Θεανό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Σάνση. Ό,τι μου έχει στείλει για να δω από το Netflix είναι εγγύηση. Γκαραντή που λένε και οι φίλοι μας οι Γαλλοί. Καλημέρα στο Μάκη από τα μπλε λεωφορεία. Να σε καλά, Μάκη. Καλημέρα στο Σπύρο επίσης από τα μπλε λεωφορεία οδηγό. Καλημέρα στον υποναύαρχο από στρατεία τον κύριο Κώστα Πιταρά. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Καλημέρα στον αγαπητό Λάμπρο από τη Λάρισα. Να σε καλά, αγαπητέ Λάμπρο. Καλημέρα στην ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη το μεταφορέα από το Εγάλεο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο με το μεγάλο μήνυμά του, θα το διαβάσω σε λίγο. Καλημέρα στον Τάσο, τον αγαπητό φίλο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό καλό φίλο. Από Μέγαρα και Αλεποχώρου χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο εκεί, σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλημέρα στον αγαπητό τον coach, τον Μιχάλη. Καλημέρα στον Αποστόλη, καλημέρα στην κυρία Ποθητή και πάλι, στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα στο Θανάση. Διαβάζω πρώτα τις καλημέρες και μετά τα σχόλια. Καλημέρα στην αγαπητή Στέλλα, να σε καλά Στέλλα, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο φίλο από το Μάντσεστερ, το Χάρη, που πάντα μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στο Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα στο Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη την Μίνα. Γεια σου Μίνα. Θα διαβάσω και το μήνυμά σου σε λίγο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό. Καλημέρα και στον Νίκο, τον οδηγό ταξί. Να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στον φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον κύριο Θόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα και στον αγαπητό Διονύση. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα και στην αγαπητή Τατιάνα. Πολύ καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε αγαπάμε. Τι να πεις μετά από αυτό το μήνυμα. Καλημέρα Τατιάνα μου και εμείς σας αγαπάμε. Να είστε πάντα καλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές που στηρίζουν αυτήν εδώ την εκπομπή και αυτόν εδώ το σταθμό τόσα χρόνια, επί δεκαετίες. Καλημέρα στον Νίκο από τα Σεπόλια. Να σε καλά. Καλημέρα Γιάννα ρε μου γράφει. Καλημέρα και στον άλλο φίλο τον Νίκο. Να σε καλά Νίκο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Μαρικάκη. Καλημέρα στον αγαπητό Αλέξη. Βλέπετε τι γίνεται από μηνύματα πρωί-πρωί. Ένας χαμός. Λοιπόν, έχω να διαβάσω αρκετά μηνύματα από αυτά τα οποία μας στείλατε. Να πούμε όμως μια γρήγορη καλημέρα στον Μιχάλη το Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είμαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν τα τιμολόγια του Ιουλίου. Για πες μας, πώς τα σχολιάζεις και τι κατέγραψαν οι τιμές. Υπάρχει πτώση ή όχι τελικά?
1: Λοιπόν, Γιάννη, κινήθηκαν τα πράσινα τιμολόγια που είναι και ο περισσότερος κόσμος στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα. Πάντως, γενικώς, δεν είδαμε μέσα στους μήνες της κρίσης ιδιαίτερες αυξήσεις στο ρεύμα. Δεν είναι όποτε έγινε με το πετρέλαιο και τη βενζίνη. Θα έλεγα κάπως ήταν άθικτο το ρεύμα στην Ελλάδα, γιατί υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι. Ο κυριότερος λόγος ήταν ότι δούλεψαν πάρα πολύ τα ΑΠΕ, βοήθησαν καιρικές συνθήκες και κυρίως τα υδροελεκτρικά, που για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια βλέπαμε να συμμετέχουν τα υδροελεκτρικά σε πολύ υψηλό ποσοστό, σε διψήφιο ποσοστό. Αυτό συγκράτησε την αύξηση της χοντρικής του φυσικού αερίου με αποτέλεσμα να κινούνται γύρω στα 17 λεπτά. Όχι ότι είναι φτηνά, απλά θα μπορούσε να πάνε και 20 και 25 λεπτά όπως ήταν το 22. Αν θυμάστε την
0: ενέργεια.
1: Λοιπόν, αυτό μπορώ να πω ότι ήταν μια θετική εξέλιξη. Ωστόσο, έχουμε και να πούμε και πιο πρακτικές συμβουλές. Οι εταιρείες που ανακοίνωσαν τα μπλε τιμολόγια, τα σταθερά, κάποιες από αυτές μείωσαν έως και 25% την τιμή της μπλε κιλοβατόρας. Υπάρχουν εταιρείες, για να μην πω, να μην διαφημίσω εδώ στο σταθμό, που 12μηνο μπλε το έχει με 11,9. Ενώ στην περίοδο της κρίσης είχαμε ξεπεράσει τα 14-14,5 περίπου λεπτά, είναι μια, θα έλεγα, συμφέρουσα επιλογή.
0: Τώρα, όσον αφορά τη βενζίνη και το πετρέλαιο.

0: πετρέλαιο, πότε βλέπεις εσύ να αποκλιμακώνονται Γιάννη, σημαντικά? Υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι, υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση, αλλά δεν ακολουθεί την ανάλογη αποκλιμάκωση όπως είναι στο Brent. Βέβαια, αυτό συμβαίνει κυρίως στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Δεν συμβαίνει το ίδιο αν δεις το χάρτη, τον ευρωπαϊκό χάρτη τιμών βενζίνης και πετρελαίου. Ναι, θα δεις ότι η Νότια Ευρώπη έχει μειώσει ελαφρά τη λιανική στα καύσιμα και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να γίνει και περαιτέρω αποκλιμάκωση. Βέβαια, αυτό το οποίο λένε οι πρατηρούχοι και τους έχω ακούσει είναι ότι εμείς αγοράζουμε ακόμα ψηλά από τα δηληστήρια. Αφού ακόμα αγοράζω, άρα περιμένουν και αυτοί να δουν μια σημαντική, θα έλεγα, αποκλιμάκωση, γιατί έχει γίνει σημαντική αποκλιμάκωση το τελευταίο διάστημα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Άρα λοιπόν θα έπρεπε και εδώ να ακολουθηθεί και αυτό.
0: Μάλιστα, για να δούμε τι θα γίνει. Συνήθως όταν ανεβαίνουν οι τιμές αμέσως φαίνεται στην αντλία, στην τσέπη μας. Όταν πέφτουν περνάνε εβδομάδες για να μην πω μήνες.
1: Μας
0: ξεχνάνε ακριβώς.
1: Μην ξεχνάς τώρα μέσα στο καλοκαίρι μπαίνουμε και σε μια έντονη τουριστική περίοδο. Η ζήτηση στα καύσιμα θα είναι αυξημένη, άρα κρατάω μικρό καλάθι για την σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, αγαπητέ Μιχάλη. Να είσαι καλά, αγαπητά φίλε. Καλημέρα. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε μέσα στο δίωρο. Θα έχουμε τηλεφωνική με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, στη συνέχεια. Θα βγάλουμε τον τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος ζητά και ο ίδιος και ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ την παραίτηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού του Θάνου Ντόκου, ο οποίος μεταξύ άλλων ήταν κι άλλοι, έπεσε θύμα γνωστών Ρώσων φαρσέρ. Το ΠΑΣΟΚ ζητάει την παραίτησή του, τα άλλα κόμματα όχι. Έχουμε την πρώτη ανάρτηση, φίλες και φίλοι, της Αφροδίτης Νέστορα, που συμπερασματικά σας λέω ότι αυτό το οποίο αναφέρει είναι ότι η τυφλή πολιτική βία δεν πρέπει να κερδίσει. Είναι η πρώτη ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα και το ευχαριστώ στον κόσμο για τη στήριξη, αλλά και η αναφορά στην τραγωδία με τη μητέρα της. Έχουμε θέμα με τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Η Νέα Δημοκρατία ζητά διευκρινήσεις και το ΠΑΣΟΚ, από τον κύριο Φαραντούρη και το ΠΑΣΟΚ, για απόσπαση της συζύγου τους στις Βρυξέλλες. Αύριο θα τον έχουμε τηλεφωνικά, θα τον ρωτήσουμε και εμείς. Έχουμε το θέμα με τις συλλήψεις. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Φαντάζομαι θα το ξέρετε, θα το είδατε το θέμα αυτό. Με τις συλλήψεις εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα με 5.429 ψευδείς συνταγές στον ΕΟΠΗ. Μάλιστα, ένας εκ των συλληφθέντων που έπαιξε τον κεντρικό, τον κυρίαρχο, τον βασικό ρόλο σε όλη αυτή την απάτη, σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι ένας φαρμακοποιός ο οποίος ήταν αρκετά γνωστός υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Συνελήφθη. Ξέρω το όνομά του, δεν μπορώ να, για λόγους δεοντολογίας αλλά και για λόγους προσωπικών δεδομένων, να δημοσιοποιήσω το ονοματεπώνυμό του. Είναι μέσα σε αυτούς τους οποίους πέρασαν χειροπέδες. Είχαν στήσει χοντρό κόλπο οι τύποι, γιατροί, φαρμακοποιοί. Και για να καταλάβετε πόσο χοντρό ήταν το κόλπο, το κύκλωμα είχε εκδώσει 5.429 ψευδείς συνταγές προς τον ΕΟΠΗ. Μεγάλη απάτη. Μεγάλη απάτη και μεγάλη ζημιά για το δημόσιο, για το ελληνικό δημόσιο, για τον ΕΟΠΗ. Είδατε τους άλλους τύπους, τα άλλα μπουμπούκια που φωτογραφίζονταν στα κοινωνικά δίκτυα με δεσμίδες από 500 άρικα, χρυσές λίρες και ρολόγια Rolex, και έβγαζαν selfie, εμφανίζονταν ως μαϊμού υπάλληλοι του ΔΕΒΙΕ, έκλεβαν ηλικιωμένους και αυτοί έκαναν πολυτελή ζωή. Έχουμε το θέμα με την κυρία Μαρία Καρισιανού που χθες έτρεχε όλη μέρα να δει τι θα κάνει και να απολογείται συνεχώς για το σπίτι το οποίο αγόρασε και το οποίο είχε βγει σε πληστηριασμό. Δέχεται ανηλαίη πόλεμο κυρίως από μικρότερα κόμματα τα οποία αντλούν ή απευθύνονται στο ίδιο εκλογικό ακροατήριο με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Αφορά την υπόθεση στην αγορά κινήτου σε πληστηριασμό μέσω εταιρείας στην οποία συμμετείχε και η ίδια. Μάλιστα, χθες εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή η κυρία Καρισιανού, ισχυριζόμενη ότι δεν γνώριζε για τον τρόπο αγοράς του εν λόγω ακινήτου, ενώ λίγη ώρα αργότερα, χθες όλα αυτά, το κόμμα της Η Ελπίδα και τη Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γνωστοποιεί ότι η αγορά έγινε από εταιρεία στην οποία συμμετείχε η ίδια και ο πρώην σύντροφός της, Γιάννης Μωυσίδης. Πώς γίνεται να αγοράσεις ένα ακίνητο από εταιρεία που συμμετέχεις και εσύ ο ίδιος και να μην το ξέρεις? Τι να σας πω. Θα δούμε απίστευτα πράγματα στο δρόμο προς τις κάλπες. κυρία Καριστιανού εμφανίζεται ως διαχειρίστρια και κάτοχος του 50% της εταιρείας που προχώρησε στην αγορά κινήτου που είχε κατασχεθεί έναντι ποσού 30.457 ευρώ, δηλαδή τιμή χαμηλότερη από την αντικειμενική του αξία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε μέχρι τις 11 εκπομπή. Καθίστε αναπαυτικά. Θα τα σχολιάσουμε όλα αναλυτικά. Από την κυβέρνηση, επειδή έκανα ένα-δύο τηλέφωνα χθες σχετικά με το θέμα του κυρίου Ντόκου, μου λένε ότι δεν τίθεται θέμα παρέτησης του κυρίου Ντόκου. Για την ρωσική φάρσα, η κυβέρνηση λέει ότι επρόκειτο για υβριδική επίθεση με χρήση AI και δεν υπήρξε κάποια διαρροή απόρριτης πληροφορίας από την συνομιλία. Θα δούμε στη συνέχεια τι και γιατί ζητά αυτό το Πασόκ και θα τρέξουμε όλη την εκπομπή με αρκετές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, παρασκήνια. Θα πούμε αρκετά πράγματα για την προεκλογική δραστηριότητα των κομμάτων, για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, παρασκήνια, λίστες κτλ. Τώρα βλέπω εδώ ο φίλος ο Παύλος μου ζητά να πω το όνομα του συλληφθέντα υποψηφίου βουλευτή του Πασόκ. Δεν μπορώ να το πω το όνομα, αγαπητέ φίλε, δυστυχώς. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και σε αστυνομικό επίπεδο, αν θα τα πιάσουν αυτά τα μπουμπούκια που πέταξαν τα γκαζάκια και έκαψαν ζωντανή τη γυναίκα η οποία κατέληξε. Κακουργήματα, βαριά κακουργήματα. Για να αποδοθούν όμως οι ευθύνες και οι διώξεις θα πρέπει να προσωποποιηθούν, θα πρέπει πρώτα να συλληφθούν. Ενώ στην αρχή η αστυνομία εμφανιζόταν αισιόδοξη, τώρα τα μασάνε. Ας ελπίζουμε ότι είναι μέρος του σχεδίου για να τους συλλάβουν. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το σηκώνουμε ψηλά ειδησιογραφικά. Εντάξει, μπορεί να μην βολεύει κάποιους κομματικούς, αλλά την κοινωνία την αφορά. Πρέπει το θέμα αυτό να παίζει στα πρώτα ειδησιογραφικά θέματα της ημέρας. Εδώ κάνει το γύρο του κόσμου. Μέχρι και το CNN έβλεπα χθες. Το είχε τρίτο θέμα από τα θέματα της Ευρώπης. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Πώς πάει η αποκατάσταση στο πόδι? Έσπασε το ισχύο το κύριο Καλογερόπουλος και είναι σε κέντρο αποκατάστασης.
2: Περαστικά. Ισχύω χέρι, το μόνο που έχει μείνει είναι ο σβέρκος ακόμα.
0: Και χέρι, Πώς πάει η αποκατάσταση?
2: Έχει δρόμο. Έχει δρόμο, κύριε Παπαγιάννη.
0: Μάλιστα, ο κύριος Καλογερόπουλος το άλλο Σάββατο, ακούστε τώρα τυχεία, παντρεύει τη μοναχοκόρη του και θα είναι σε καροτσάκι. Άκου τώρα. Το όνειρο του πατέρα. Ναι, εννοείται, θα είστε εκεί. Αλλά θέλω να πω για τυχεία.
2: Να σου πω, Γιάννη μου, να παντρευτεί το παιδί όπως.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων.
2: Όλα τα παιδιά του κόσμου. Και από εκεί και πέρα, είτε είσαι σε καροτσάκι, είτε έχει, τι να
0: έτσι,
2: κάνουμε
0: έτσι,
2: τώρα.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Ενεργοί είμαστε, δεν είμαστε.
0: Αυτό έχει σημασία. Εντάξει. Όλα καλά. Ούτως ή άλλως θα αποκατασταθεί. Τι σας λένε οι γιατροί, πότε, τι περιθώριο αποκατάσταση υπάρχει?
2: Επειδή πρέπει να βγάλω τον άρτηκα από το χέρι για να μπορεί να βοηθηθώ, ώστε να διευκολύνεται το πόδι με τις ασκήσεις, θα μου πάρει και λίγο χρόνο. Δηλαδή τον Ιούλιο θα το φάμε.
0: Α, εντάξει. Από Αύγουστο δηλαδή καλύτερα τα πράγματα.
2: Από Αύγουστο να δούμε.
0: Άντε, με το καλό κύριε Καλογερόπουλε. Λοιπόν.
2: Καταρχήν ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της αδικοχαμένης, μάλλον εγκληματικά αδικοχαμένης κυρίας Θεσσαλονίκη
0: και την
2: οικογένειά της, δολοφονητής. Είναι κρίμα αυτό. Και βεβαίως και στον αγαπητό πρώην πρόεδρο του κέντρου, τον συνάδελφο μηχανικό, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 74 ετών, ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος. Και από τους είναι μηχανικών.
0: Ναι.
2: Και να ευχηθώ στο γιο του το Μάριο θερμά συλληπιτήρια και στα αδέλφια του, οι οποίοι είναι και στην αδελφή μηχανική.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε
0: τώρα
2: να φύγουμε.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα? Για δώστε μας τις τελευταίες εξελίξεις. Και επειδή είστε αρχιτέκτον μηχανικός, άνθρωπος που είστε μες στην αγορά, εκτός από την πολιτική, τη βουλευτική σας δηλαδή ιδιότητα, να μας πείτε από όλα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, τι έχετε καταλάβει τελικά και πού οφείλεται η κατάρρευση αυτή.
2: Ό,τι επιστήμη για να αποκτήσεις, γιατρός είσαι, πρέπει να έχεις κλινική εμπειρία. Μηχανικός είσαι, πρέπει να έχεις εμπειρία εργοταξίου. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να πω είναι προφανές ότι ένα χτίριο δεν πέφτει από μόνο του, κύριε Παπαγιάννη. Ένα το κατούβε. Και φαίνεται ότι δεν είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης στην εξκαπή που είχε γίνει στο Όμορο. Μην ξεχνάμε ότι αυτές οι περιοχές, δηλαδή ειδικά Πετράλωνα, Αλκμίνης κτλ. Έχουν κατά παρέκκληση συναρτιότητα στα 112,5 μέτρα, άρα είναι μικρά οικοπεδάκια, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να χτίσουν και το παίρνουν κατ' ύψος.
0: Ναι.
2: Α, εδώ λοιπόν τι γίνεται, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχουμε ακούσει και από τους γείτονες ή τους διάφορους άλλους, και να είναι καλά και εκείνη η συνάδελφος, η οποία ειδοποίησε τους ανθρώπους και δεν είχαμε θύματα, αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Ή πρόλαβαν και βγήκαν έξω ακριβώς.
2: Έτσι. Είδατε ότι η πολυκατοικία πρώτα έγινε και μετά έπεσε. Άρα σημαίνει ότι εκεί έγινε αστοχία. Στο θέμα της αντισύρυξης των μπρανών ή της εξκαφής όταν κατεβαίνεις κάτω από τη θεμελίωση ενός ακινήτου, πάει να πει ότι πρέπει να πάρεις τα μέτρα σου. Και δεν τα παίρνεις κάνοντας, κόβοντας, ριζοκόβοντας γύρω-γύρω και καθαρίζοντας το οικόπεδο, αλλά προτού κάνεις την εξαφή.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι
0: δεν πήραν τα μέτρα τους λοιπόν. Δεν εφάρμοσαν δεν μέτρα αντιστήριξης.
2: Δεν τα εφάρμοσαν με αποτέλεσμα, άσχετα η οικοδομή, οι άλλοι, τι, με ποια διαδικασία τεχνική είχε γίνει και πότε. Υποχρέωσή σου είναι να μην μπει στο γειτονικό κτίριο.
0: Ναι.
2: Άρα δεν σε ενδιαφέρει πώς έχει κατασκευαστεί, δεν ενδιαφέρει τι κάνεις εσύ για να μην μπει.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα. Αν είχαν εφαρμοστεί σωστά λοιπόν τα μέτρα αντιστήριξης, δεν θα έπεφτε η άλλη πολυκατοικία.
2: Εγώ πιστεύω ότι ναι. Γιατί στα πετράλαινα, ειδικά επειδή έχω λειτουργήσει και σαν μηχανικό σε πάρα πολλές υποδομές, άνω κάτω πετράλαινα, πηγαίνατε ότι στο κέντρο της Αθήνας τότε υπήρχε ο ηλεκτρικός, δεν υπήρχε μετρό.
0: Σωστά.
2: Είναι δύο βήματα από παντού, άρα λοιπόν ήταν και είχε μεγάλη ζήτηση η κατοικία. Και υπήρχε μεγάλη οικοδόμηση. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ πέρα τα πράγματα είναι ότι μπορεί να έχουν συμβεί διάφορα ταυτόχρονα, αλλά όμως εδώ τι συμβαίνει. Έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μείνουν στον δρόμο και ευτυχώς είναι ζωντανοί. Θέλω να πω ότι εδώ, άσχετα από την πραγματογνωμοσύνη που θα βγει και θα εμφανιστεί, θα βγει αυτό το σιαλέος, κάτι πρέπει να γίνει. Και γιατί το λέω αυτό, διότι θα πρέπει να. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κατασκευαστής, τι οικονομική δυνατότητα έχει, δεν ξέρω εάν ο κατασκευαστής, γιατί πολλές φορές επιβάλλουν στον εργολάβο να μην κάνει συγκεκριμένα μέτρα, δηλαδή να καθάρισε μόνο το οικόπεδο. Τώρα και προχωράει μια και καλή θεμελίωση. Δηλαδή είναι πολλοί παράγοντες που μπορεί να έχουν παίξει ρόλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω το εξής, ότι εδώ πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία. Τουλάχιστον εφόσον βλέπουν ότι υπάρχει ευθύνη, διότι στην ουσία το δικαστήριο τι θα κάνει. Θα πάει να βρει ποιος έχει το οικονομικό όφελος, ποιος έχει παραλείψει τα μέτρα τα οποία έπρεπε να πάρει και θα επιβάλλει ποινές προκειμένου να αποκατασταθούν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα γίνουν του Αγίου ποτέ.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν θα πρέπει αφενός τώρα που θα καθαρίζουν το οικόπεδο κάποια τη μαλθή που είχαν οι άνθρωποι να τα ξαναπάρουν στα χέρια τους γιατί είναι η ζωή τους. Είναι πολύ σημαντικό ψυχολογικά αυτό. Σωστά ο Δήμος της Αθήνας τους βοηθά και οικονομικά και B&B να μπορέσουν να κατοικήσουν προσωρινά. Αλλά παράλληλα εκείνοι αν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική θα κάνουν, πρέπει να, κατ' εμέ θα έπρεπε να κάνουν ένα διακανονισμό και να πούνε χτίζουμε και τις δύο πολυκατοικίες και τα δύο κομμάτια ταυτόχρονα. Σας αποδίδουμε τα διαμερίσματά σας.
0: Ναι. Θα σας πάρουμε τώρα, θα πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα σας πάρουμε μετά για να έχουμε χρόνο, κύριε Καλογερόπουλε. Σε λίγα λεπτά θα κλείσουμε και θα επανέλθουμε στην συνομιλία μας. Να δούμε λίγο τώρα τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Και για τους ενίκους της πολυκατοικίας που έπεσε και για αυτούς οι οποίοι, την εταιρεία η οποία θα έχτιζε τη νέα πολυκατοικία στο παλιό εκεί σπίτι, αλλά και για τις διπλανές πολυκατοικίες. Κινδυνεύουν στατικά. Υπάρχει όλα, θέμα. Ναι. Χρειάζεται ενίσχυση των πετών και οι κολόνες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα σας πάρουμε σε περίπου 4 με 5 λεπτά. Οκ, κύριε Καλογερόπουλε. Ωραία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό, να πω ότι φίλες και φίλοι, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public λοιπόν AI κινητά και laptop και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI κούρς αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες, bye bye, έχεις AI. Να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη, φίλες και φίλοι, ο μεγάλος διαγωνισμός. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Και βέβαια, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Θα τα πούμε όλα τα πολιτικά και για τον κύριο Ντόκο και για την κυρία Καριστιανού και για τον υποψήφιο βουλευτή του Πασόκ που συνελήφθη στο κύκλωμα με τις παράνομες συνταγογραφήσεις. Όλα τα τελευταία νέα και όλα όσα πρέπει να πούμε σε επίπεδο πολιτικού ρεπορτάζ και όχι μόνο. Έχουμε αρκετές τηλεφωνικές. Θα βγάλουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο. Θα ακούσουμε τον τομεάρχη του Πασόκ, τον κύριο Κατρίνη, στη συνέχεια να μας πει τι γίνεται. Τον βουλευτή του Πασόκ στον Κλικί, τον κύριο Πέτρο Παπά. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά σε συνδυασμό με παρασκήνια, κυρίως όμως δικά σας μηνύματα. Να στείλω την καλημέρα μου στην Ελένη. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον δικηγόρο τον κύριο Ιωάννη Κιμιονή που στέλνει τα περαστικά του στο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Και στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Έλενα Πάτρας 105,3.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απεργέ!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
9: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
11: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
12: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
11: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
12: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
11: Οπτικά Ιατρού.
12: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
11: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
12: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνα 2693-0-24690.
12: Οπτικά Ιατρού.
11: Ό,τι εμπιστεύεστε.
13: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
14: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
15: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Τραγωδία στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Νεκρός ο 52χρονος οδηγός Νταλίκας που εξετράπη της πορείας της και ανατράπη. Τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη αναλύονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Εγκληματική οργάνωση που διαπρατεί απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
5: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένη κόσμη, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
16: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
17: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
0: Στο καλοκαιρινή διάταξη, καλοκαιρινή διάθεση. Καλημέρα τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα στην αγαπημένη μας, την κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στα παιδιά, στον Γιώργο και την Αναστασία από την Τίνο. Τα φιλιά μας στην όμορφη, στο όμορφο νησί σας. Έχω αρκετά μηνύματα τα οποία δεν έχω προλάβει να διαβάσω γιατί μπήκαμε απευθείας φουριώζικα. Να πω την καλημέρα μου στη φίλη τη Λίλη που στέλνει ωραία και σημαντικά ερωτήματα. Το διαβάζω γιατί σχετίζεται με την κουβέντα που κάνουμε με τον κύριο Καλογερόπουλο. Μήπως μαζί με την ταυτότητα του κτηρίου Γιάννη θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά και έλεγχο στατικής επάρκειας, ώστε να μην δώσει μια περιουσία για ένα χρέπει ο αγοραστής και ανακαλύπτονται σταδιακά οι κακές κατασκευές. Η κακή κατασκευή δηλαδή του κτηρίου, του ακινήτου. Σωστό το ερώτημά σου, Λίλη, σε σχέση με τον υποψήφιο βουλευτή του Πασόκ που συνελήφθη, του πέρασαν βραχιολάκια, γιατί ήταν στο κύκλωμα με τις 5.000 τόσες παράνομες συνταγογραφήσεις που ζημίωσαν με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ το ελληνικό δημόσιο. Η φίλη Λίλη στέλνει την καλημέρα της. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να πούμε το όνομα του υποψηφίου βουλευτή που έκανε τεράστια πάτη, αλλά μόλις μία ηθοποιός πίνει παραπάνω και οδηγεί, βγαίνει στα μανταλάκια και όταν κάποιοι Ρωμά χτυπάνε τα κουδούνια και λένε άνοιξε θεία, είμαστε από τη ΔΕΗ, ονόματα και ωραίες φωτογραφίες δίνονται από την ελληνική αστυνομία. Τώρα εδώ είναι λίγο περίεργος ο νόμος, έχεις δίκιο. Ενώ για παράδειγμα μπορεί εμείς να μην λέμε το όνομα τεπώνυμο του υποψηφίου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ή τηλεοράσεις επίσης, να γράφονται τα ονόματα σε εφημερίδες και πολύ περισσότερο στο διαδίκτυο που έχουν άλλοι, έχει άλλη αμεσότητα σε σχέση με τον έντυπο τύπο. Τι νόημα έχει να μην λες ονόματα δηλαδή, όταν αυτά κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα και τα sites. Αν θέλεις τη γνώμη μου, Λίλη, επειδή το θέτει σωστά το ζήτημα, πρέπει να αναπροσαρμοστεί όλος αυτός ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων και να αλλάξει σημαντικά. Έχουν αλλάξει εποχές. Μιλάμε για ένα νόμο ο οποίος εφαρμόζεται από την περίοδο που δεν υπήρχαν ούτε sites, ούτε καν blogs, ούτε καν βέβαια κοινωνικά δίκτυα. Τι νόημα έχει τώρα να εφαρμόζεται για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτός ο νόμος? Εγώ δεν λέω πως καταδικάζει κανείς κανένα. Πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας για όλους, οκ. Okay. Αλλά το να μην δημοσιοποιείς ονόματα ενώ βγαίνουν παντού, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να συμβαίνει, να εξακολουθεί να συμβαίνει αυτό. Και μάλιστα υπάρχουν και πρόστιμα που προβλέπονται και από τον κώδικα δεοντολογίας και από τον νόμο και τα επιβάλλει με αυστηρότητα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ούτε βεβαίως μπαίνω στην άλλη λογική, ότι επειδή ο τύπος αυτός ήταν λαμόγιο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να ήταν, ευθύνεται όλο το κόμμα ή ο πολιτικός αρχηγός που τον έβαλε στις λίστες ως υποψήφιο βουλευτή. Μακριά από εμάς τέτοιες γενικότητες και τέτοιες επιπολαιότητες. Λοιπόν, 8 και 36 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, την καλημέρα μας. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο. Καλός ο καιρός έξω. Λέει θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Χθες είχε ζέστη, νοτιά και ζέστη. Θα πέσει όμως, θα ενισχυθούν οι βοριάδες και θα πέσει η θερμοκρασία. Θα στεγνώσει δηλαδή κάπως η υγρασία. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο κύριος Καντερές. Και μάλιστα σήμερα το απόγευμα σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος θα ρίξει και μπόρες, καλοκαιρινές βροχούλες, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις αρκετά δυνατές. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, για πάμε κύριε Καλογερόπουλε να δώσουμε συνέχεια στην κουβέντα που κάναμε πριν. Μας ακούει ο κύριος Καλογερόπουλος? Μάλλον έχει πέσει η γραμμή. Αν μπορούμε να τον ξαναπάρουμε, παρακαλώ πολύ.

0: πολλά μηνύματα, φίλες και φίλοι. Θα τα διαβάσω όλα σε λίγο. Καλημέρα και στην κυρία Ευαγγελία. Να είστε καλά, κυρία Ευαγγελία. Έχουμε τον κύριο Καλογερόπουλο. Έλα, αγαπητέ Δημήτρη Καλογερόπουλε, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, και πάλι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στην επόμενη μέρα και σε αυτό το οποίο πολύ σωστά σχολιάζει η Λίλη. Μήπως μαζί με την ταυτότητα κτηρίου θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά από εδώ και πέρα και έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα ακίνητα?
1: Η κυρία Λίλη είχε ένα εύλογο ερώτημα και πρέπει να ξέρετε ότι στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου συμπεριλαμβάνονται και τα στατικά εφόσον υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Διότι σήμερα κατατίθενται τα πάντα για να υπάρχει ηλεκτρονικός φάκελος, αλλά ό,τι υπάρχει. Θέλω να πω όμως το εξής, επειδή έχουμε πάρα πολλές παλιές κατασκευές και πολλά σπίτια στην Αθήνα παρέμειναν παρόλο τους σεισμούς και δεν είχαν προβλήματα, γιατί το ένα συγκράτησε το άλλο. Mm-hmm. Ήταν συνεχές το σύστημα, ειδικά στο κέντρο της πόλης. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται να δίνεις εκατομμύρια για το εξοικονόμο, που είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα, να μπορείς να βοηθήσεις τον άλλον να κάνει αναβάθμιση ενεργειακή του σπιτιού του και να μην έχεις ελέγξει ή να μην έχει ελέγξει ο ίδιος τη στατικότητα του σπιτιού του.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ τι σημαίνει? Μπορεί να πήγαμε και να ξεκινήσαμε να κάνουμε τη διαδικασία να τσεκάρουμε τα κτίρια συνάθρεση κοινού για θέμα αντισεισμικής θωράκισης προκειμένου να μην έχουμε θύματα σε περίπτωση σεισμού, και έγινε το πρώτο στάδιο και χιλιάδες πολιτικοί μηχανικοί μπήκαν στη διαδικασία αυτή.
0: Για τα κτίρια του δημοσίου.
1: Ναι, αλλά έπαιξε εδώ. Για τα ιδιωτικά κτίρια τι γίνεται? Άρα εγώ πιστεύω ότι είναι ευκαιρία να μπορέσουμε, αν θέλουμε να βοηθήσουμε πραγματικά τους πολίτες και τους εαυτούς μας δηλαδή,
0: ναι,
1: να υπάρχει χρηματοδότηση ελέγχου στατικής επάρκειας των κατοικιών.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνων
0: τώρα,
1: οι οποίοι ήταν και ούτω καθένα, δηλαδή ό,τι χρονολογία και να χτίσει.
0: Ένα ερώτημα το οποίο σχετίζεται με αυτό το οποίο λέτε.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θα αρχίσει σιγά σιγά η αποκομιδή των μπαζόντων. Όλα αυτά τα συντρίμια θα πρέπει να μπουν σε φορτηγά και να φύγουν.
1: Θα πρέπει να φύγουν.
0: Να μπουν τσάπες, να μπουν μπουλντόζες και σιγά σιγά να τα βγάζουν. Εκεί μέσα υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα.
1: Αυτό είπα προηγουμένως.
0: Των ενίκων και των ιδιοκτητών.
1: Εκεί λοιπόν θα πρέπει ό,τι προσωπικά αντικείμενα, χαρτιά ή άλλα που.
0: Χαρτιά, φωτογραφίες, τι μαλφί, χρήματα μπορεί να έχουν κάποιοι άλλοι.
1: Για τους κόπικες ή απότομα. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να μαζευτούν προσεκτικά και να αποδοθούν στους ανθρώπους, τουλάχιστον ψυχολογικά, να μπορέσουν να στηριχτούν έστω από τη βοήθεια του Δήμου και της πολιτείας στην πορεία, για να πούμε ότι ισοφαρίζουμε λιγάκι τη μεγάλη δουλειά που πάθανε.
0: Αυτό πόσο θα διαρκέσει, γιατί πρέπει να αποδοθούν όλα τα προσωπικά αντικείμενα,
1: όλα δεν
0: εν συνεχεία να αυτά τα οποία δεν έχουν καταστραφεί, εν πάση περιπτώσει, εν συνεχεία να προχωρήσουν γρήγορα οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, να αποδοθούν ευθύνες, να υπάρξουν αποζημιώσεις, εάν υπάρξουν αποζημιώσεις, και εν συνεχεία να χτιστούν ξανά από την αρχή και η πρώτη και η δεύτερη πολυκατοικία.
1: Άρα εγώ σας είπα το
0: αυτό πόσο μπορεί να κρατήσει.
1: Πώς μπορεί να κρατήσει και χρόνια.
0: Χρόνια, μάλιστα.
1: Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένα δικαστικό συμβιβασμό, ένα κομπρομί, στο οποίο εφόσον αποδειχθεί ότι το λάθος οφείλεται σε αυτά τα οποία αναφέραμε.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί όταν ξεκινάς να κάνεις μια οικονομή και κάνεις υπόγειο και έχεις τα όμορά σου οποιασδήποτε χρονολογίας κι αν είναι, πρέπει να γνωρίζεις ότι η δικιά σου οικονομή θα είναι πλάτη στα κτίρια αυτά και θα τους δώσει περισσότερη.
0: Μάλιστα.
1: Ενίξεις.
0: Τώρα, πέστε μου κάτι, λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις ποιος αποζημιώνει τον άλλον, δηλαδή?
1: Όποιος έχει οικονομικό όφελος και όποιος δημιούργησε το πρόβλημα.
0: Η εταιρεία λοιπόν αυτή η οποία ήθελε
1: όποιος να... Όποιος ξεκίνησε να κάνει το έργο.
0: Ναι, και έχει ευθύνη για την, για την κατάρρευση του άλλου, θα πληρώσει.
1: Αλλά και βεβαίως ο επιβλέπων ή ο μελετητής,
0: ναι,
1: ο οποίος έχει κάνει μια μελέτη, mm-hmm, διότι η άδεια οικονομική δεν λέει τίποτα που βγαίνει. Μπορεί να βρεις πράγματα στο πεδίο που,
0: ναι,
1: πρέπει να κάνεις.
0: Αυτά θα γίνουν δικαστικά ή εξοδικαστικά, δηλαδή στην περίπτωση
1: αυτά
0: που δεν υπάρχει ασφάλεια?
1: Αυτά γίνονται δικαστικά. Και
0: ναι,
1: συνήθως κακώς δεν υπάρχει ασφάλεια και είναι κρίμα, γιατί δεν είναι μεγάλο το ποσό. Έναντι τρίτων πάντα ασφαλίζαμε τα κτίρια από το παλαιότερο.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη την πλευρά πρέπει να γνωρίζετε και το εξής, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Αν οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να ξεμπλέξουν όλοι μαζί,
0: ναι,
1: και να βοηθήσουν και αυτούς οι οποίοι έχουν υποστεί τη ζημιά, θα πρέπει να κάνουν εξοδικαστική συμφωνία, ώστε να μπορέσει, διότι τώρα δεν μπορεί να κάνεις κομμάτι-κομμάτι, ή θα χτίσεις το σκελετό και των δύο πολυκατοικιών πακέτο για να μπορέσει να πιάσει και τα όμορα, γιατί και το όμορο κτίριο μπορεί να μην έχει πρόβλημα στατικό μεν, αλλά σκέψου να φεύγει το κτίριο που ήταν κολλημένο σε σένα και
0: ναι, πάντως, εξ όσων, χωρίς να είμαι μηχανικός, από αυτό το οποίο καταλαβαίνω, με δεδομένο ότι υπήρξαν 7 διαμερίσματα εκεί, έμεναν 7 άνθρωποι και το κάθε διαμέρισμα κοστίζει κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, 100, 150, 200, 250, θα πληρώσει κάποια εκατομμύρια ο μηχανικός ή άλλη εταιρεία ως αποζημίωση στους ιδιοκτήτες που καταστράφηκαν τα κινητά τους. Και δεν ξέρω κι εγώ, μήπως πληρώσει και επιπλέον αποζημίωση και στους ενοικιαστές. Με την έννοια ότι καταστράφηκε η προσωπική τους περιουσία, τα τιμαλφή, οι φωτογραφίες, οι υπολογιστές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Αγαπητέ κύριε Παπαγέννη, εμείς γνωρίζει τα πετράλαινα και ειδικά και του Καμπά την περιοχή.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γνωρίζετε ότι όπου γίνεται εξκαφή στα πετράλαινα πάει η αρχαιολογία. Σε όλη την περιοχή, από κάτω πετράλαινα. Άρα λοιπόν γίνεται το μη εδάφος. Δεν ξέρω εκεί πώς ήταν αυτό. Ήταν κατεδαφής και δεν είχε υπόγειο. Ότι δεν μπορώ να γνωρίζω τι έχει συμβεί. Όμως θέλω να σας πω ότι το εδάφος φαίνεται.
0: Ναι.
1: Βέβαια η γεωτεχνική μελέτη απαιτείται για μεγαλύτερα οικόπεδα και ούτω καθεξής, αλλά εν πάση περιπτώσει. Από εμπειρία το βλέπεις. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να ριζοκόψεις γύρω-γύρω και να εσταθεμέλεια το αλλού στον αέρα. Μπορεί να κάνει πνευματική αντιστήριξη.
0: Άσχετη. Άσχετη και επικίνδυνη.
1: Την έκανε την πατάτα, μην πω την άλλη λέξη. Ναι. Και το άφησες και αρκετό χερό από ό,τι ακούω. Άρα λοιπόν εδώ, ή τρέχεις γρήγορα, λέει, τι κάνεις. Τι κάνεις δουλαπάκια ανά δύο μέτρα, ή αν έχεις πρόβλημα στο έδαφος. Και είναι λασπούδες, κάνεις πασαλόμπηξη, του βάζεις πλέγμα, κάνεις γκανάι, το πιάνεις όλο. Το κομμάτι εκείνο της θεμελίωσης το απέναντι και παράλληλα
0: τρέχεις
1: να προλάβεις
0: κάτι
1: άλλο. Τη δικιά σου
0: κάτι τελευταίο.
1: Μέχρι το υπόγειό σου.
0: Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους αγωγούς αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων. Άλλους έχουν φάει τα ποντίκια, άλλοι έχουν σαπίσει από τα χρόνια χρήσης, φεύγουν τα νερά εκτός αγωγών, σαπίζουν τα εδάφη, διαβρώνεται το τσιμέντο και τα σίδερα.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό πώς μπορεί κάποιος να το ελέγξει, αν μπορεί να το ελέγξει, σε κάποιο σπίτι το οποίο δεν έχει καταρρεύσει.
1: Καταρχήν, όταν κάνεις εξκαφή, αυτά φαίνονται.
0: Ναι, όταν κάνεις εξκαφή. Αν δεν κάνεις όμως, πώς θα ξέρεις μια παλιά πολυκατοικία, αν στα θεμέλια της έχει πρόβλημα ή όχι.
1: Λοιπόν, τότε λοιπόν θα πρέπει να κάνεις γεωτεχνική μελέτη.
0: Γίνεται γεωτεχνική μελέτη, ε.
1: Βέβαιος. Και στην ουσία, σιγά το κόστος. Για μια οικοδομία εξαρτάται τι οικοδομία θα κάνεις. Και σιγά τα ωφέλη που έχεις εσύ με το κόστος που έχει τώρα μια τεχνική μελέτη για να μπορέσεις να δεις πόσο σταθερό είναι το έδαφος ή τι δυνατότητα έχει το έδαφος να μπορέσει να. Δηλαδή τη θεμελίωση χρειάζεται. Και παράλληλα, καθερώντας σιγά σιγά και προχωρώντας στις εργασίες, γιατί δεν μπορείς κατευθείαν και τα καθαρίζεις με τη δουλειά. Υπάρχουν εδάφη τα οποία είναι από προσχώς και περπατάνε. Μένα μου έχει συμβεί κοντά στο Κηφισό να βλέπεις διάφορες τρώσεις του εδάφους και να λες και είναι ζωντανό. Να περπατάει και μάλιστα. Να ανοίγει το διπλανό σπίτι στον αέρα.
0: Φοβερό. Διάβρωση.
1: Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το κάθε πράγμα θέλει προσοχή και το λέω αυτό γιατί. Διότι συχνά χρειάζεται αντιστήριξη και προσεκτική δουλειά. Στην πράξη λοιπόν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Στην πράξη πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιο κάθε είδους αντιστήριξη ο καθένας.
0: Την καλημέρα μας.
1: Όμως εδώ λέω τώρα ότι μπορούμε να λύσουμε και προσέξτε το λέω αυτό γιατί. Και στο σεισμό ακόμα. Εγώ είδα και την πυροσβεστική που τρέξε άμεσα. Ένα χτίριο, όταν καταπονείται ή παθαίνει ζημιά μετά το
0: τόπο σπορτιών. Λοιπόν.
1: Ένα λεπτό να το τελειώσω.
0: Ναι, ναι, ολοκληρώστε. Ελάτε, γιατί πρέπει να τρέξουμε.
1: Δηλαδή, ας μην πέσει την πρώτη στιγμή να γλιτώσει ο κόσμος, ας πέσει μετά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται να γίνει μελέτη στατικής επάρκειας στα χτίρια των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμά σας, κύριε Καλλιγερόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Περαστικά
1: εγώ,
0: θα τα πούμε και το επόμενο Σάββατο. Παρά το γάμο, έτσι.
1: Έτσι.
0: Δύναμη. Να είστε καλά, κύριε Καλλιγερόπουλε.
1: Γεια
0: σας.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
10: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
9: Εστιατόριο Διάκου.
10: Εστιατόριο Διάκου.
9: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
11: Το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
13: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
14: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχού θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
18: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
20: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Μαργαρίτα Κάρδαρη. Μαργαρίτα, περιμένει υπομονητικά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πες μας, τι εξήγηλε η κυρία Κεραμέως τώρα για τις συντάξεις κυρίας και πώς συνδέεται όλο αυτό με τα από εδώ και πέρα, με τις από εδώ και πέρα αποδοχές.
1: Ωραία, μας ψάχνει η κυρία Κεραμέως γιατί ανακοίνωσε κάτι για τις συντάξεις που δεν περιμέναμε να είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Σωστά.
1: Είναι μια ευνοϊκή, θα έλεγα.
0: Εξαιρετικά
1: παρέμβαση.
0: Ευνοϊκή, ναι.
1: Ναι. Πολύ σωστά. Καταργείται λοιπόν οριστικά η περικοπή των στις συντάξεις χειρίας μετά την πάροδο τριετίας. Δηλαδή, όποιος έπαιρνε σύνταξη χειρίας και έπαιρνε και δική του σύνταξη μετά τη τριετία, γινόταν η μισή σύνταξη από αυτή που καταβαλόταν. Τώρα πια και μετά την τριετία θα παίρνει την ίδια σύνταξη, δεν θα υπάρχει καθόλου περικοπή. Δεν θα επιστραφούν χρήματα για όσες περιπτώσεις δεν έγινε η περικοπή μέχρι σήμερα. Θα επανέλθει από την ψήφιση του νομοσχεδίου που περίπου τοποθετείται στον Σεπτέμβριο η σύνταξη κανονικά στα επίπεδα τα αρχικά, όπως είχε δηλαδή απονεμηθεί. Και για όσους παίρνουν δύο εθνικές συντάξεις, κάτι για το οποίο έχει αποφανθεί και το ΣΤΕ, δεν θα γίνεται η περικοπή στην δεύτερη εθνική σύνταξη. Δεν γίνεται λόγος για τις συντάξεις πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, για τις συντάξεις χειρίας. Εκεί επικρατούσε ένα διαφορετικό καθεστώς της επιλογής από ποια σύνταξη θα γίνει μείωση. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα υπάρξει καμία παρέμβαση στο κομμάτι αυτό των συντάξεων πριν το Μάιο του 2016. Αλλά έτσι κι αλλιώς, οι συντάξεις μετά το Μάιο του 2016 είναι πολύ περισσότερες και φυσικά θα είναι και περισσότερες στο μέλλον.
0: Τι θα γίνει τώρα μετά την τριετία?
1: Δεν θα γίνει καμία περικοπή. Όπως ακριβώς απονέμεται η σύνταξη, αυτή θα παραμένει και μετά την τριετία.
0: Ούτως ή άλλως θα γινόταν περικοπή, δηλαδή με τις αυξήσεις.
1: Εάν εργαζόταν ή αν έπαιρνε δική του σύνταξη, ο νόμος προέβλεπε την περικοπή στη σύνταξη της κυρίας κατά το ίμιση.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή, αν κάποιος έπαιρνε 1000 ευρώ και πέθανε και απονεμόταν τα 700 ευρώ στη χείρα, γινόταν η απονομή των 700 ευρώ, η χείρα μετά την τριετία θα εξακολουθεί να παίρνει τα 700.
0: Προφανώς δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση της κυρίας Κεραμέως. Από πότε θα ισχύσουν τα μέτρα?
1: Από την ψήφιση του νόμου.
0: Από την ψήφιση του νόμου και μετά, μάλιστα.
1: Βεβαίως. Θα τα δούμε.
0: Κοίταξε, ό,τι μνημονιακό ξυλώνεται είναι θετικό.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Έτσι, βεβαίως δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ και είναι αδικία για κάποιους, αλλά ό,τι ξυλώνεται είναι θετικό.
1: Εξεκαθάρισε το τοπίο σε ένα πολύ δύσκολο θέμα και σε ένα πολύ άδικο ζήτημα. Πραγματικά με τον καλύτερο τρόπο, όπως είπαμε στην αρχή.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, έχω σε κρεμότητα το μήνυμα του φίλου μου του Νίκου, του Λικουρίνου. Το Σεπτέμβριο, μόλις ξεκινήσω τη σχολή μου, Γιάννη, μετά το ξεκίνημά μου, θα έχω την πολύ μεγάλη χαρά και την πολύ μεγάλη τιμή να επισκεφθώ και να δω από κοντά τα στούντιο της Έρσης στην Αγία Παρασκευή. Και νιώθω πάρα πολύ τυχερός που ένα παιδί 20,5 προς 21, τόσο είναι ο φίλος ο Νίκος, μας στέλνει το μήνυμά του, όπως εγώ που όταν ξεκινήσω τη σχολή μου τον Οκτώβριο θα κάνω την μεγάλη μου επίσκεψη στη δημόσια τηλεόραση. Να σε καλά, βρε Νίκο. Ο Νίκος θέλει να γίνει δημοσιογράφος, του αρέσει η αθλητική δημοσιογραφία και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το βοηθήσουμε. Όπω τραγουδάρα, τι μου θυμίζει αυτό το τραγούδι? Τι τραγουδάρα διάλεξες, ρε Μαρία Ψάλτη? Για ακούστε το.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Τραγωδία σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών όταν τα λύκα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη. Νεκρός ο 52χρονος οδηγός που έχασε τον έλεγχο του βαρέως οχήματος, το οποίο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια βγήκε εκτός οδοστρώματος καταλήγοντας σε παρακείμενο χωράφι. Σε εξέλιξη είναι έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της, η οποία φέρει βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Συνεχίζεται η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών, βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γεννητικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Συστηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ επί τουλάχιστον 6 χρόνια διαπρέται εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε περισσότερες από 5.400 εικονικές συνταγές, με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Αναλυτικά στο enikos.gr. άρχισε και επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της Σορούτου. Εκλειπών τα νότα του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο Τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Στις ΗΠΑ ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτειών που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Σε 7 πολιτείες έχουν ακυρωθεί διάφορες εκδηλώσεις όπως η μεγάλη παρέλαση στη Φιλαδέλφια.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν η Αργεντινή, η Αίγυπτος και η Κολομβία. Έπειτα από συναρπαστικό παιχνίδι, η Αργεντινή κέρδισε με 3-2 στην παράταση το πράσινο κροτήρι. Η Αίγυπτος απέκλεισε στα πέναλτι με 4-2 την Αυστραλία και η Κολομβία νίκησε με 1-0 την Γκάνα. Στην επόμενη φάση θα παίξουν η Αργεντινή με την Αίγυπτο και η Ελβετία με την Κολομβία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.

Λοιπόν, από σήμερα 7, το 7-10 γίνεται 8-11 σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και ο Real FM, αλλά και, άρα και σήμερα και αύριο και όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, είτε είμαι εγώ είτε με αντικαταστήσει λόγω της καλοκαιρινής μου άδειας κάποιος συνάδελφος, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Real FM θα είναι 8-11 το πρωί. Από τέλη Αυγούστου που μπαίνουμε στο κανονικό πρόγραμμα του φθινοπόρου και πάλι κανονικά 7-10 επιστρέφουμε σε ρυθμούς φθινοπορεινούς. Μέχρι τότε πρώτα ο Θεός. Δυνατά θέματα της επικαιρότητας σήμερα. Δυνατά θέμα με τον κύριο Ντόκο, τον οποίο καλύπτει πάντως η κυβέρνηση. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με 5.429 ψευδείς συνταγές

0: Περιμένουμε τον πρώτο καύσωνα λοιπόν, φίλες και φίλοι. Μην έχουμε παράπονο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι περίπου 10 Ιουλίου. Εντάξει, μέχρι τώρα δεν έχουμε βιώσει κάποιο καύσωνα. Είχε ζέστη χθες, αλλά όχι στα επίπεδα του καύσωνα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι 11-12 Ιουλίου. Μέσα Ιουλίου δηλαδή, ντάλα καλοκαίρι. Στην καρδιά του καλοκαιριού. Φυσιολογικό λοιπόν. Λοιπόν, Πέτρος Παπάς, βουλευτής του Πασόκ από το Κιλκής. Καλημέρα κύριε βουλευτά. Μας ακούει ο κύριος Παπάς? Τώρα μας ακούει. Καλημέρα κύριε Παπά.
1: Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Δεν σας ρωτάω για την ιστορία με τη ρωσική φάρσα στον κύριο Θάνο Ντόκο, γιατί θα το ρωτήσω στον τομεάρχη του Πασόκ, τον κύριο Κατρίνη, στη συνέχεια. Θέλω να κάνετε ένα σχόλιο όμως, αν μπορείτε κύριε Παπά, σχετικά με την εξάρθρωση κυκλώματος με 5.429 ψευδείς συνταγές στον ΕΟΠΗ, μέσα στους συλληφθέντες, να ξέρετε, είναι και ένας φαρμακοποιός ο οποίος στις εκλογές του 2023 είχε κατέβει υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Εγώ δεν ξέρω την απάντηση. Έχει πολιτική ευθύνη ο αρχηγός και το κόμμα για μια τέτοια συμπεριφορά ή όχι?
1: Όταν σε ένα μεγάλο κόμμα μπορεί να υπάρχουν στελέχη τα οποία ελέγχονται για αδικήματα. Το Πασόκ έχει μια πάγια στάση. Όταν υπάρχουν άνθρωποι από το Πασόκ οι οποίοι ελέγχονται για ποινικά αδικήματα, τίθενται μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση εκτός Πασόκ. Στην προκειμένη περίπτωση, εξ όσων γνωρίζω, ο άνθρωπος αυτός δεν βρίσκεται πλέον στα μητρώ του Πασόκ. Αναζητήθηκε χθες προκειμένου να τεθεί εκτός Πασόκ, όπως έχουμε κάνει με βουλευτές μας, όπως έχουμε κάνει με στελέχη μας όταν διερευνώνται. Ο άνθρωπος αυτός δεν βρίσκεται, οπότε δεν τίθεται και θέμα να τεθεί. Αν υπήρχε.
0: Δηλαδή, ήταν το 23 υποψήφιος βουλευτής και δεν βρέθηκε στα μητρώα, πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν ξέρω, πιθανόν ο άνθρωπος
0: δεν έφυγε
1: από το κόμμα.
0: Okay.
1: Δεν το γνωρίζω, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η ποιοτική διαφορά του Πασόκ από τα υπόλοιπα κόμματα και από τη Νέα Δημοκρατία, ότι εμείς όταν υπάρχει, όταν εγείρεται κάποιο θέμα. Και ακόμα και πριν δικαστεί κάποιος ή τέτοιοι ενώπιον της δικαιοσύνης, εμείς διαγράφουμε το στέλεχος, τουλάχιστον το θέτουμε εκτός μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση. Και το κάνουμε για όλους αυτό, όχι μόνο για απλά στελέχη, το έχουμε κάνει και για βουλευτή της παρούσας κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος μάλιστα έχει αθωωωθεί ήδη σε πρωτοβάθμιο δικαστήριο, αλλά είναι ακόμα εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ. Και να, αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ,
1: γιατί αναφέρετε το θέμα του κυρίου Ντόκου, ξέρω ότι θα μιλήσει και το Μεάρχη.
0: Παρακαλώ, να ακούσω και το δικό σας σχόλιο.
1: Θεωρώ ότι δεν μπορεί ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας να είναι στην πραγματικότητα Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ανασφάλειας, και αυτό το οποίο είπε ανάμεσα σε όλα τα άλλα, τον άκουσα χθες να λέει ότι δεν ήξερε ότι υπάρχουν, ότι μπορεί να συνδυαστεί ο ήχος και η εικόνα και να έχουμε μια deep fake στην πραγματικότητα απεικόνιση κάποιου ανθρώπου.
0: Οι κυβερνητικές πηγές λένε ότι δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες. Αυτό λέει από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Εγώ βλέποντας το βίντεο είδα να μιλάει για το πού βρίσκεται ο αρχηγός της ΕΕΠ εκείνη τη στιγμή που είπε ότι είναι στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι απόρριτη πληροφορία για το πού βρίσκεται ο αρχηγός της ΕΕΠ. Επίσης δεν είναι απόρριτη πληροφορία το να λέει ποια σχέδια έχει το ΝΑΤΟ και τι σκοπεύει να κάνει και τι σκοπεύει να ψηφίσει κτλ. Η Ελλάδα. Το χειρότερο από όλα δεν είναι αυτό. Είπε ό,τι είπε και κακώς τα είπε. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος υποτίθεται ότι είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να προασπίζει τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση από τέτοια φαινόμενα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος λέει ότι εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει το deep fake.
0: Εσείς ζητάτε την παρέτησή του προφανώς.
1: Προφανώς. Μα είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη θέση, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, να λέει ότι δεν ήξερα ή δεν είχα υπόψη μου να έχει χρησιμοποιηθεί εικόνα και ήχος για να παραπλανήσει κάποιον με αυτόν τον τρόπο? Τι ξέρει τότε? Γιατί βρίσκεται σε αυτή τη θέση? Δεν βρίσκεται εκεί για να προασπίζει τα εθνικά μας συμφέροντα, την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό?
0: Ζητάτε και διευκρινίσεις από την κυβέρνηση για το αν είναι γνήσιο το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό ή όχι τελικά, γιατί εκδώσατε μια ανακοίνωση χθες ως Πασόκ.
1: Προφανώς ζητάμε όσες διευκρινήσεις πρέπει να δώσει η κυβέρνηση και ζητούμε την απομάκρυνση αυτού του ανθρώπου. Δεν μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να βρίσκεται σε αυτή τη θέση και δεν εμπνέει ασφάλεια, που είναι και ο ρόλος του, στον Έλληνα πολίτη.
0: Μάλιστα. Τώρα, χθες ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου, είπε ότι στην τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας τα έχουν βρει μια χαρά και η κυβέρνηση δημιουργεί ένα ψεύτικο δίπολο. Δεν ξέρω αν το δημιουργεί η κυβέρνηση ή όχι, κύριε Παπά. Πάντως στις δημοσκοπήσεις προκύπτει πως πράγματι έχει δημιουργηθεί ένα νέο δίπολο, και αυτό φαίνεται από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που αθρηστικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, κινείται περίπου στο 30% και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στο 16 με 17%. Σημαίνει αυτό δηλαδή ότι αθρηστικά έχουν ένα 46-47%. Πώς το ερμηνεύετε εσείς αυτό δημοσκοπικά αλλά και πολιτικά, παρακαλώ πολύ?
1: Κύριε Παπαγιάννη, όταν είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο και το Πασόκ πλησίαζε και είχε φτάσει μέχρι και το 20% πριν από 1,5 χρόνο, κανείς δεν μιλούσε.

0: μίλησε τότε για δίπολο, γιατί προφανώς εδώ υπάρχει μια προσπάθεια ενός μηχανισμού που στηρίζει και την κυβέρνηση και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά. Θέλουν να γυρίσουν στην πραγματικότητα, γιατί συμφέρει και τα δύο κόμματα, τη χώρα πίσω στο 2012 και στο 2015, γιατί η ΜΕ Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι θα συσπυρώσει το ακροατήριό της και ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι ο ίδιος θα φανεί ότι είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε ο ένας λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον άλλον και θέλουν να γυρίσουν τη χώρα σε μια δεκαετία την οποία δυστυχώς, για την οποία δεν έχουμε καλές αναμνήσεις, κανένας από τους συμπολίτες μας. Εμείς το ΠΑΣΟΚ λέμε ότι για να κάνουμε το βήμα μπροστά πρέπει να φύγουμε από αυτό το δίπολο Τσίπρας Μητσοτάκης, το οποίο ο ένας συντηρεί τον άλλον προκειμένου να επιβιώσουν και οι δύο πολιτικά. Και καλούμε τον ελληνικό λαό να κάνει μια διαφορετική επιλογή, μια επιλογή μέλλοντος, μια επιλογή που θα δείξει ότι η Ελλάδα αξίζει καλύτερα.
1: Κάτι τελευταίο, αν μπορείτε γρήγορα να μου απαντήσετε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πότε εκτιμάτε κατά τη δική σας προσωπική ανάλυση ότι θα γίνουν οι εκλογές?
0: Η κυβέρνηση συντηρεί ένα κλίμα το οποίο θεωρεί ότι τη βολεύει. Διαρρέει από τη μία ότι θα κάνει εκλογές το φθινόπωρο. Από την άλλη, ο πρωθυπουργός βγαίνει και λέει ότι θα κάνει εκλογές την άνοιξη. Ακριβώς επειδή βλέπει ότι δεν μπορεί να συσπυρώσει το ακροατήριό της. Ακριβώς επειδή φοβάται και την έλευση του κόμματος Σαμαρά. Οπότε θεωρώ ότι θα αποφασίσει η κυβέρνηση πότε μπορεί να δραπετεύσει
1: την
0: με μεγαλύτερη ασφάλεια. Αν δει ότι δεν θα το πετύχει το φθινόπωρο, θα το κάνει την άνοιξη. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε έτοιμοι από τώρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπά, την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8, φίλες και φίλοι. Πάντα σε ζωντανή σύνδεση από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Εκπέμπουμε στο λεκανοπέδιο της Αττικής στους 97,8. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Κατά βάθος. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, στη τηλεφωνική γραμμή.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με το θέμα της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Επειδή υπάρχει το προηγούμενο με τη Μαρφίν, όπου δεν συνελήφθη ή μάλλον συνελήφθησαν κάποιοι αλλά δεν καταδικάστηκαν, είστε βέβαιος, επειδή έχετε διατελέσει και Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ότι οι υπηρεσίες θα μπορέσουν να βρουν, να εντοπίσουν τους δολοφόνους και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη ή όχι?
2: Κύριε Παπαγιάννη, αυτό που έγινε στην Θεσσαλονίκη είναι μια κανονική, τρομοκρατική, άνανδρη δολοφονική επίθεση, η οποία καταδικάζεται από το σύνολο του ελληνικού λαού. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Έλληνας κανονικός άνθρωπος, πολίτης, δημοκρατικός, που να μην καταδικάζει αυτή την άθλια, άνανδρη δολοφονική επίθεση. Και είναι αίτημα όλης της κοινωνίας, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς υποσημειώσεις, να συλληφθούν άμεσα οι ένοχοι. Και όχι μόνο να συλληφθούν, αλλά προφανώς να πάνε στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί. Οφείλουμε να συμβεί. Δεν μπορώ να διανοηθώ κάτι άλλο, δεν μπορώ να διανοηθώ κάτι διαφορετικό. Πιστεύω ότι οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας θα κάνουν αυτό που πρέπει.
1: Ναι. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχουμε συλλήψεις. Έχουν περάσει 4 μέρες από την επίθεση, 2 μέρες από την κατάληξη της γυναίκας. Ωραία, το καταλαβαίνω.
2: Δεν μπορώ να μπω στην επιχειρησιακή πλευρά της υπόθεσης. Αυτό είναι θέμα που οι αρμόδιες αρχές, οι ελληνικές αστυνομίες, πιστεύω ότι είμαι βέβαιος ότι κάνουν όλα όσα πρέπει. Αυτό που θέλω να πω όμως, μια και με ρωτήσατε, είναι ότι είναι θέμα τιμής να συλληφθούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση στοιχειώδους δικαίωσης για αυτό το τραγικό που έγινε. Είναι ασύλληπτο να φεύγει από τη ζωή ένας άνθρωπος, να δολοφονείται μια γυναίκα, της οποίας φαίνεται ότι βρήκανε το έγκλημα είναι ότι έχει γεννήσει, ήταν η μητέρα μιας άλλης γυναίκας, η οποία είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφια βουλευτής. Είναι ντροπή για τον 21ο αιώνα στην δημοκρατική Ελλάδα να γίνονται τέτοιου είδους πράγματα. Είναι πρωτοφανής η αθλειότητα.
1: Πάντως σας ακούω με τριοπαθή και προσεκτικό στους χαρακτηρισμούς σας, ειδικά απέναντι στο πολιτικό σύστημα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το λέω γιατί υπήρξαν τις προηγούμενες μέρες κάποιες αναφορές από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες σήκωσαν πολύ σκόνη και μεγάλη συζήτηση, κύριε Θεοδωρικάκο, για το αν τελικά είχε ευθύνη η αριστερά, γενικότερα η αριστερά, στα θέματα τρομοκρατίας ή όχι.
2: Κύριε Παπαγιάννη, δεν νομίζω ότι έχει και πολύ νόημα μια συζήτηση με ιδεολογικά χρώματα. Είναι προφανές ότι εδώ, είναι μια αναρχοαριστερίστικη προέλευση αυτών που το έχουν κάνει. Και έχουν την ευθύνη τους αυτοί που το έκαναν.
1: Ναι.
2: Θέλω όμως να κρατήσουμε ότι επιβάλλεται, έτσι είναι το σωστό, όλοι, μα όλοι, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς αστερίσκους, να καταδικάζουν αυτή την τρομοκρατική δολοφονική επίθεση.
1: Μάλιστα. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην αγορά. Στα θέματα του Υπουργείου σας.
2: Βεβαίως.
1: Πότε περνάει, πότε ψηφίζεται από τη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για τις τράπεζες και τι περιλαμβάνει? Γιατί ξέρετε, ακούμε χρόνια πολλά ότι οι τράπεζες θα περιορίσουν τελικά τις προμήθειες, αλλά στην πράξη βλέπουμε ελάχιστες αλλαγές. Για πείτε μας, τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο?
2: Το νομοσχέδιο είναι πολύ συγκεκριμένο γύρω από το τι αφορά. Αφορά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, επισκευαστικά, καταναλωτικά, καθώς και τις κάρτες τις καταναλωτικές. Έχει μια σειρά ρυθμίσεις οι οποίες φέρνουν τη διαφάνεια και προστατεύουν τους καταναλωτές. Μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα, το οποίο θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο και απαραίτητο, διότι κακά τα ψέματα όλοι έχουν υπογράψει συμβάσεις με τις τράπεζες και κανένας δεν διαθέτει να διαβάσει αυτά τα ψηλά γράμματα. Στο τέλος υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα υπερχρέωση των οικοκυριών, καθώς πολλοί δεν ανταποκρίνονται με τις υποχρεώσεις τους. Αυτό προφανώς δεν πρέπει να γίνεται και σε αυτό βοηθάει η απόλυτη διαφάνεια, η οποία προβλέπεται από το νομοσχέδιο, από τον νόμο που θα αποκτήσουμε σε λίγες μέρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Προχωράμε σε ένα πλαφόν, σε ένα όριο μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει η επιβάρυνση για την αποπληρωμή ενός δανείου, το οποίο πλαφόν είναι στο 60%. Είναι το καλύτερο που υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο νόμος αυτός γίνεται σε εφαρμογή οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεκινήσει και παίρνουν τέτοιους μέτρα. Ωστόσο, αυτό το πλαφόν είναι το καλύτερο που υπάρχει. Άρα εδώ προστατεύονται οι πολίτες από καταχρηστικές και υπερβολικές επιβαρύνσεις. Και τέλος, υπάρχει ένα ολόκληρο πακέτο καταχρηστικών τραπεζικών συμπεριφορών, οι οποίες επίσης δεν θα επιτρέπεται να γίνονται και να συμβαίνουν και δικαιώματα των καταναλωτών εναντί των τραπεζών.
1: Όταν θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, πότε θα ψηφιστεί, σε λίγες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, τι μεθεπόμενη?
2: Θα ψηφιστεί μέσα στην εβδομάδα που
1: έρχεται. Θα μάθει ο πολίτης ποια ψηλά γράμματα
2: θα γίνει ενημέρωση για όλο αυτό. Και αυτό που θέλω να υπογραμμίσω για να μην υπάρχει καμία απορία είναι ότι οι συμβάσεις που ο νόμος θα ισχύσει για τις συμβάσεις που θα υπογραφούν από τον Νοέμβριο και μετά.
1: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα σας ξανατηλεφωνήσουμε σε περίπου 5 λεπτά να ρωτήσω τι γίνεται με τη συμφωνία η οποία επετεύχθη για το θέμα των σούπερ μάρκετ και των τιμών, αλλά μιλήσουμε και λίγο πολιτικά. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις, το ενδεχόμενο προώρων εκλογών? Σας ξαναπαίρνουμε σε 5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Real FM.
3: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Ο Norman Whiteside κατέχει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εντυπωσιακά και διαχρονικά ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Στις 17 Ιουνίου του 1982, όταν η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετώπισε την Ιουγκοσλαβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ της Ισπανίας, ο νεαρός επιθετικός αγωνίστηκε μόλις σε ηλικία 17 ετών και 41 ημερών, γράφοντας ιστορία ως ο μικρότερος ποδοσφαιριστής που συμμετείχε ποτέ στην διοργάνωση, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του θρυλικού Πελέ, ο οποίος είχε κάνει τον ντεμπούτο του το 1958.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία. σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
9: Πάρε Στρώμα.
8: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
9: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
8: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
10: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
11: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
12: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
13: Κτέλα Χαΐας.
14: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
13: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
15: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
16: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
17: Αντένα 105,3.
18: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ανατροπή Νταλίκα στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Νεκρός ο 52χρονος οδηγός που φέρεται να έχασε τον έλεγχο του βαρέως οχήματος, το οποίο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια βγήκε εκτός οδοστρώματος. Τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη αναλύονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Εγκληματική οργάνωση που διέπρεται απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικών συνταγών. Εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής.

Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Έχει κέφια εδώ το κορίτσι. Έχει κέφια και βάζει ωραία τραγουδάκια. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, όχι πλέον 7-10, Ιούλιο και Αύγουστο θα πάμε 8-11 το πρωί. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου, εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, και η κυρία Εύη Βουλκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: Λοιπόν, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός ανάπτυξης, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Μας ακούτε, κύριε Υπουργέ, καλημέρα και πάλι.
1: Βεβαίως, σας ακούω, καλημέρα και πάλι.
0: Φαντάζομαι σας αρέσουν και εσάς τα ελληνικά τραγούδια, γενικώς ή ειδικώς.
1: Εντυπωσιάζομαι πώς βάζετε τραγούδια μιας άλλης εποχής.
0: Είναι ένα κομμάτι της επικαιρότητας και αυτό και αυτής της εκπομπής.
1: Αλλά είναι ωραίο ότι πάρα πολλά ελληνικά τραγούδια τόσων δεκαετιών πίσω τα ακούνε οι νέοι άνθρωποι και συνεχίζουν και υπάρχουν.
0: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ.
1: Ενδιαφέρον αυτό.
0: Λοιπόν, γιατί το ερώτημα όλων είναι το εξής. Μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό και με την παρουσία σας και την παρουσία των εκπροσώπων της αγοράς, δεν εφαρμόστηκαν αυτά τα οποία ανακοινώσατε από την επομένη και θα εφαρμοστούν από Σεπτέμβριο.
1: Δεν είναι ένα λεπτό, κύριε Παπαγιάννη. Ακούστε, αν οι τιμές πέφτανε με μία εντολή, με μία απόφαση, φαντάζεστε και καταλαβαίνετε όλοι ότι θα μπορούσαν να έχουν πέσει πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα λίγο σε μια σειρά. Πριν μερικούς μήνες ξέσπασε ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου και είχαμε πολύ ισχυρές πληροφορικές πιέσεις. Για να τα αντιμετωπίσουμε αυτό, βάλαμε πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ. Και εξαιτίας αυτής της πολιτικής, περίπου 2.000 κωδικοί μειώθηκαν οι τιμές τους μεσοσταθμικά 6%. Σε σοβαρά προϊόντα, κυρίως οι τιμές μειώθηκαν στους χοντρέμπορους. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί παρά να έχει και επίπτωση στη συνέχεια στα σούπερ μάρκετ υποχρεωτικά. Όμως ο πόλεμος τελείωσε. Έπρεπε και πρέπει να γυρίσουμε σε μια κανονική ανταγωνιστική αγορά. Το πλαφόνος μέτρο αποσύρθηκε. Καθώς θα αποσύρονταν, ο Πρωθυπουργός εγκάλεσε αυτή την σύσκεψη, προφανώς επειδή συνεννόηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης, καθώς συζητάμε διαρκώς με την αγορά και κάνουμε διαρκώς παρεμβάσεις, ελέγχους και όσοι παραβιάζουν τους νόμους υπόκεινται σε σοβαρά πρόστιμα. Και είπαμε ότι υπάρχει η κοινή συμφωνία, η κοινή αντίληψη ότι δεν πρέπει να αυξηθούν σε καμία περίπτωση άλλο οι τιμές. Θα μου πείτε και γιατί έπρεπε να κάνετε τη σύσκεψη, αν το πείτε αυτό, θα σας πω αμέσως γιατί. Διότι ο καθένας. Κάθε άνθρωπος μας ακούει αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεται ότι το καλοκαίρι η ζήτηση πολλαπλασιάζεται. Έρχονται στην Ελλάδα δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες. Συνεπώς,
0: είναι δύσκολο να εφαρμοστούν αυτές οι μειώσεις.
1: Ο κίνδυνος οι τιμές να αυξηθούν είναι προφανώς πολύ σοβαρός κίνδυνος. Έπρεπε λοιπόν να αναλυθεί αυτή η δέσμευση από την πλευρά της επιχειρηματικότητας. Ένα. Και δύο, αυτό που συμφωνήθηκε είναι ότι θα υπάρξει συνεργασία ώστε σε ευρία γκάμα τιμών στις αρχές του φθινοπόρου, μόλις αμέσως μόλις τελειώσει το καλοκαίρι, να γίνουν δραστικές μειώσεις.
0: Ναι, εσείς πώς θα παρακολουθείτε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πώς θα παρακολουθείτε αυτό?
1: Ένα λεπτό. Για το σκοπό αυτό, την επόμενη εβδομάδα, ναι, πρόκειται να κάνουμε μια πιο οργανωμένη και πιο πρακτική σύσκεψη συνάντηση με τους εκπροσώπους όλων των φορέων της επιχειρηματικότητας και με τα σούπερ μάρκετ και κυρίως και με την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, προκειμένου να υπάρξουν οι προετοιμασίες για τη συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών και των προϊόντων στα οποία θα μπορέσουν να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν για να μειωθούν οι τιμές. Τώρα σας είμαι σαφής. Δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα του κόστου ζωής μόνο ή κυρίως αν θέλετε με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί δηλαδή αν το σούπερ μάρκετ.
0: Όχι, μπορεί όμως να βελτιωθεί ως ένα βαθμό λίγο, συνολικά η εικόνα.
1: Ακούστε με λίγο. Αν το σούπερ μάρκετ το μηνιάτικο σε μια οικογένεια είναι 400-450 ευρώ, να γίνει 200 ευρώ δεν πρόκειται να γίνει.
0: Όχι, μπορεί να γίνει 400.
1: Μπορεί όμως να μειωθεί σε ένα ποσοστό σημαντικό και αυτό επιδιώκουμε. Και το κυριότερο, ότι με όλη την πολιτική μας προσπαθούμε η οικονομία να είναι πιο παραγωγική για να μπορούν οι άνθρωποι να παίρνουν καλύτερους μισθούς.
0: Ναι, εσείς από την πλευρά. Αυτό είναι μαζί σας.
1: Το πιο σοβαρό είναι τα παιδιά μας, οι νέοι άνθρωποι που θέλουμε να ζουν στην Ελλάδα και τώρα έχουν πολύ καλύτερες δυνατότητες να ζουν στην Ελλάδα από αυτές που είχαν πριν 10 ή 15 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να παίρνουν καλύτερους μισθούς για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις
0: υποχρεώσεις. Το ερώτημα είναι το εξής. Σε αυτές τις συσκέψεις που θα κάνετε και θα εξειδικεύσετε τα προϊόντα που θα μειωθούν οι τιμές, αρχής γενομένης από την επόμενη Πέμπτη, θα πιέσετε ώστε τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές να είναι και μερικά προϊόντα τα οποία είναι φαγόσιμα. Να μην είναι δηλαδή μόνο τα μανταλάκια, να μην είναι μόνο η πάτη για τα αθλητικά παπούτσια. Παρακαλώ.
1: Μην κάνουμε πλάκα τώρα. Μπορεί να είναι Σάββατο πρωί και να είμαστε καλοκαίρι. Αλλά σας πω κάτι. Εάν πρόκειτο για πέμπτη σημασία προϊόντα, δεν υπήρχαν.
0: Αλλά θα είναι βασικά ήδη διαβίωση.
1: Συναντήσουμε. Και γι' αυτό δεν με ενδιαφέρει και κυρίως πόσοι θα είναι οικοδικοί. Ενδιαφέρει να είναι βασικά ήδη που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό, συνεπώς και τρόφιμα, mm-hmm. οπωσδήποτε και τρόφιμα και τρόφιμα λαϊκής κατανάλωσης όσο γίνεται, και άλλα ήδη βασικά ήδη συντήρησης και διαβίωση των ανθρώπων.
0: Πόσοι κωδικοί περίπου προϊόντων
1: δεν
0: θα αφορούν, δεν μπορείτε να το πείτε.
1: Δεν μπορώ να μπω αυτή τη συζήτηση. Από εκεί και πέρα η όλη τεχνική δουλειά θα διεξαχθεί με τη συνδρομή της ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς, mm-hmm. η οποία νομίζω ότι πολύ σωστά δημιουργήθηκε, ήταν μια πολύ χρήσιμη και αναγκαία μεταρρύθμιση, και παρακολουθούμε διαρκώς την αγορά, παρακολουθεί η ανεξάρτητη αρχή την αγορά και θα παρεμβαίνει όπου χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Τώρα, εκλογές. Δεν ξέρω τι λένε στην κυβέρνηση. Αυτό το οποίο μάλλον μας διαβεβαίουν όλους είναι ότι δεν πρόκειται να γίνουν προώρες εκλογές και ότι ο Πρωθυπουργός θα εξαντλήσει την τετραετία, θα πάει δηλαδή Μάρτιο ή Απρίλιο στην προκήρυξη.
1: Αυτό που είπα, Παγιάννη, ναι. έχει υποθεί με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Επομένως, τι νόημα έχει, τις εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
0: Δεν προαναγγέλλονται ποτέ οι προώρες εκλογές, το ξέρετε.
1: Είναι. Φυσικά. Αλλά όταν έχετε τόσες κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις.
0: Ναι.
1: Ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
0: Εσείς φοβάστε την πορεία προς εκλογές με δεδομένη την τοξικότητα που αναδύεται. Δηλαδή πιστεύετε ότι μπορεί να εκτραχυνθεί η κατάσταση, μπορεί να δούμε και άλλα.
1: Γιατί προσπάθησα πριν στη διάρκεια της συζήτησης του πρώτου θέματος, ήθελα να το ξανακάνω, να το επαναλάβω, από το εξής. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη της ενότητας των Ελλήνων. Ενώνει τους Έλληνες και υπερβαίνει παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές και οφείλουμε και είμαστε αυτό και θα είμαστε πάντοτε αυτό. Γι' αυτό έχουμε και τις μεγαλύτερες προϋποθέσεις για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Είμαστε ενάντια στο τοξικό, διχαστικό, ψυχοφαντικό κλίμα που προσπαθούν πολλοί να διαμορφώσουν. Αυτό ξέρετε γιατί πιστεύω ότι συμβαίνει. Γιατί η αντιπολίτευση δεν έχει αξιόπιστη εναλλακτική λύση στη χώρα. Αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση, ούτε σε επίπεδο προσώπων, αλλά ούτε σε επίπεδο πολιτικών. Πάρτε τι μου λέγατε προηγουμένως, συζητούσαμε το θέμα του κόστου ζωής. Άκουγα προχθές τον κύριο Πανδρουλάκη. Έλεγε να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι και να πέφτουν περισσότερα πρόστιμα. Εάν κάτσει και δει κανείς πότε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν κάνει τους περισσότερους ελέγχους, πότε μπήκαν πιο σκληροί νόμοι που να εμποδίζουν την εσχροκέρδεια, όλα αυτά έχουν γίνει επί Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε ποτέ του, δεν έβαλε ποτέ του πλαφόν στην κερδοφορία των επιχειρήσεων στην αγορά τις δεκαετίες που κυβέρνησε. Ποτέ. Ούτε για μια μέρα. Ποτέ, ποτέ.
0: Λένε βέβαια ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα ακρίβειας εκείνη την
1: περίοδο. Καλά, σοβαρά.
0: Την περίοδο που κυβέρνησε δηλαδή.
1: Σοβαρά μιλάμε τώρα, αν υπήρχε πρόβλημα ακρίβειας. Δεν έχει υπάρξει περίοδος, κύριε Παπαγιάννη, στην οποία να μην υπάρχουν φτωχότεροι άνθρωποι, να μην υπάρχει μια πιο χαμηλή μεσαία τάξη στη χώρα η οποία να δοκιμάζεται.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα, είτε αρέσει είτε
0: πάντως,
1: όχι.
0: Να ξέρετε, υπάρχει.
1: Απλά σήμερα το πρόβλημα μπορεί να έχει μεγαλύτερη ένταση κατά περιόδους,
0: mm-hmm.
1: γιατί είχαμε παγκοσμίως εκτόξευση του πληθωρισμού λόγω του κορονοϊού και των δύο πολέμων.
0: Ναι, σίγουρα έπαιξαν ρόλο και τα τρία γεγονότα. Κάτι τελευταίο θέλω.
1: Επομένως, ένα λεπτό.
0: Παρακαλώ.
1: Να δώσω εδώ το συλλογισμό μου. Λέω λοιπόν ότι επειδή η αντιπολίτευση δεν έχει αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις ούτε σε επίπεδο προσωπών ούτε σε επίπεδο περιεχομένου πολιτικής, καταφέρει πολύ συχνά σε έναν διχαστικό τοξικό λόγο, ο οποίος δεν είναι καθόλου χρήσιμος, είναι επικίνδυνος θα έλεγα. Όμως η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να παρασυρθεί από αυτό.
0: Ξεκάθαρο και κατανοητό.
1: Αυτό οφείλουμε και είμαστε η παράταξη ενότητας των Ελλήνων να διεκδικήσουμε ξανά την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στο τέλος της
0: κρατησίας
1: και πιστεύω ότι θα την κερδίσουμε.
0: Ωραία. Κάτι τελευταίο κύριε Υπουργέ. Υπάρχει αίσθηση στον κόσμο ότι τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλει η ανεξάρτητη αρχή στα σούπερ μάρκετ και στις πολυεθνικές δεν είναι όλα εισπράξιμα. Δηλαδή προσφεύγουν σε κάποια ένδικα μέσα οι εταιρείες, οι πολυεθνικές. Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή η αρμόδια αρχή να βγάλει αναλυτικά. Τι επεβλήθη ως πρόστιμο, τι εισέπραξε το ελληνικό δημόσιο, τι πλήρωσαν οι εταιρείες.
1: Μπορώ να σας πω ότι την περίοδο που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πάγονταν κατευθείαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή περίπου από τα δύο χρόνια που είμαι στο Υπουργείο, τους 18 μήνες ισχύει αυτό, τα πρόστιμα ήταν πάνω από 21 εκατομμύρια ευρώ και είχαν εισπραχθεί στο σύνολό τους με την ευθύνη της ΑΔΕ, γιατί γίνεται μέσα από αυτές τις διαδικασίες ασφάλως. Όσοι τρώνε πρόστιμα έχουν δικαίωμα να προσφέρουν στη δικαιοσύνη, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τα πρόστιμα
0: πληρώνονται. Μάλιστα.
1: Πληρώνονται.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Τάκη Θεοδωρικάκου, Υπουργέ Ανάπτυξη. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Real FM. Άσε με, γιατί με να σκάσω. Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
3: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Τη μία φορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα.

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ στον Αντένα στους 105,3 η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Λοιπόν, μετά τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο που εξήγησε ότι την Πέμπτη έχει συγκαλέσει νέα σύσκεψη για την εξειδίκευση των προϊόντων και των κωδικών που θα μειωθούν τη μέσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου, Γιώργος Αυτιάς, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στην τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 9.30. Καλημέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Να είσαι καλά, είσαι εδώ στην Ελλάδα ή βρίσκεσαι σε Βρυξέλλες?
2: Είμαι Αθήνα Δευτέρα πρωί, χαράματα Στρασβούργο, γιατί εκεί θα έχουμε σημαντικές ψηφοφορίες, αλλά υπάρχει μια σωρία καλών ειδήσεων που πρέπει να...
1: Θα τα σχολιάσουμε όλα. Εδώ ο Κώστας διαμαρτύρεται γιατί λέει ότι η κυρία Υπουργός, η κυρία Κεραμέως ανακοίνωσε αυτά τα οποία ανακοίνωσε, αλλά δεν είπε κάτι σχετικό για την κατάργηση της ΕΑΣ που ισχύει από το πρώτο μνημόνιο, των συνταξιούχων δηλαδή, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
2: Λοιπόν, η ΕΑΣ οδεύει προς τροποποίηση, το έχουμε πει αυτό, είναι πιο άδικη φορολογία από το πρώτο μνημόνιο. Και όλα γίνονται σιγά σιγά και σταθερά. Ναι. Τώρα,
1: και η κυρία Φωτεινή διαμαρτύρεται. Με την προσωπική διαφορά που υποσχέθηκε η κυβέρνηση την οριστική κατάργησή της, τι θα γίνει? Δεν ακούγεται κάτι, ρωτήστε τον κύριο Αυτιά.
2: Ακούγεται.
1: Η κυρία Φωτεινή το ρωτάει αυτό.
2: Η κυρία Φωτεινή την πληροφορώ τώρα ότι στη ΔΕΘ θα εξαγγελθεί ότι από 1η 1η-27 κανένας συνταξιούχος δεν θα έχει προσωπική διαφορά.
1: Ναι.
2: Αφορά 2.300.000 συνταξιούχους και αυτή η ασφαλιστική ατιμία του νόμου Κατρούγκαλου, και δεν βλέπω τον Τσίπρα να λέει λέξη για τον νόμο Κατρούγκαλου, βλέπω να λέει ότι θα προστατεύσει, λέει, την κατοικία, αφού πρώτα έδωσε όλες τις κατοικίες μέσω του υπουργού του τότε οικονομικών στα φαντς.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, καταργείται η προσωπική διαφορά από 1η 1η, πες την αγαπητή κυρία.
1: Εδώ, σε πού η κυρία, γι' αυτό μου έστειλε το μήνυμα.
2: Για όλους τους συνταξιούχους θα παίρνουν κανονικά τις αυξήσεις του και από χθες, από προχθές, και θα εφαρμοστεί από τον μεθεπόμενο μήνα, καμία περικοπή, το είχαμε πει πριν από 20 μέρες, σε συντάξεις κυρίας.
1: Από πότε θα ισχύσουν τα μέτρα?
2: Μου φαίνεται ότι αυτό θα ισχύσει από Αύγουστο ή από Σεπτέμβριο.
1: Μόλις δει το ΦΕΚ δηλαδή.
2: Μπράβο. Και ποια είναι η ιστορία τώρα? Για όσους ανθρώπους είχε μειωθεί πέραν το 35% να πάει στο 70, δηλαδή είναι 400 ευρώ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή εδώ τώρα 200.000 συνταξιούχοι.
1: Αυτό προφανώς δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, θα έχει από την 1η Σεπτεμβρίου ή από την 1η Αυγούστου.
2: Γιάννη, να πάρουν πρώτα, πρόσεξε, να πάρουν πρώτα τα λεφτά τους, το 400 κάθε μήνα, 200.000 άνθρωποι, δεν θα πειραχτεί καμία σύνταξη γυναίκας ή άντρα που έχασε το σύζυγό του ή τη σύζυγό. Μην ξεχνάς ότι έχασε τη θέση του υφυπουργός όταν είχε βγει ένα μεσημέρι.
1: Ο κύριος Σακλόγλου, λες.
2: Τότε έγινε χαλασμός κυρίου. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί. Γιατί αυτή την ώρα 400.000 γυναίκες και άντρες έχω πάρει ατέλειωτα μηνύματα που ευχαριστούν, γιατί είχα 10 χρόνια το κυνηγούσα αυτό. 10 χρόνια, Γιάννη, έδινα μάχη.
1: Η αλήθεια είναι ότι έδωσες μεγάλες μάχες, Γιώργο, και γι' αυτό σε επιβράβευσε ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων.
2: Λοιπόν,
1: πήρες 350.000 σταυρούς, προσωπικούς σταυρούς. Όμως υπάρχει, η καθημερινότητα τρέχει και υπάρχουν διάφορα παράπονα. Για παράδειγμα, άκουσε εδώ ο Κώστας τι λέει. Έχω συμπληρώσει τα ένσημα βαρέα, αλλά δεν μπορώ να βγω στη σύνταξη γιατί χάνω την αποζημίωση απολύσεως. Είμαι 60 χρονών. Αυτό είναι σωστό? Νοικιάζω ένα μικρό μαγαζί στο Κερατσίνι 600 ευρώ και φορολογήθηκα με 900 ευρώ. Δεν έχω άλλα εισοδήματα. Τι μπορώ να κάνω? Αυτά είναι μηνύματα της κυρίας Βασιλικής από το Κερατσίνι, του αγαπητού φίλου του Κώστα. Υπάρχουν και άλλα μηνύματα πολλά. Σου διάβασα 2-3 αναλυτικά. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ακόμα μεγάλα ζητήματα στην πραγματική, Γιάννη, οικονομία και την αγορά.
2: Γιάννη, σου είχα πει πριν από λίγο καιρό, όποια ντουλάπα και να ανοίξω στην Ευρώπη, πέφτουν οι σκελετοί Τσίπρα.
1: Ναι, είσαι 7 χρόνια κυβέρνηση όμως. Μπορεί να μην είσαι υπουργός εσύ.
2: Περίμενε. Τα 100 δις που χρωστάμε στην Ευρώπη και που λέει κύριε γιατί δεν μας τα δίνετε, και ακόμα να ξοφλήσουμε το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, που πήγαν αυτά?
1: Άκου προβλήματα πραγματικά, χαρά λάμπους. Η φορολογική δήλωση δεν γίνει. Για να πάρεις κλίμα λίγο. Δύο λεπτά.
2: Το ξέρω,
1: η φορολογική δήλωση δεν γίνεται αποδεκτή, γιατί ο 18 ετών φοιτητής γιος μου, κύριε Παπαγιάννη, κύριε Αυτιά, δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος. Το 25 έβγαλε 3.000 ευρώ χαρτζηλίκιο σερβιτόρος και η φορολογική νομοθεσία μου ζητάει να τον διαγράψω για να προχωρήσει η δήλωση. Ο φίλος ο Χαράλαμπος. Μήνυμα. Μεσαία τάξη, έτσι. Είναι πολύ πιθανό να ψήφισε Νέα Δημοκρατία ο άνθρωπος αυτός.
2: Μνημονιακός νόμος του Τσίπρα είναι αυτός.
1: Τα αναδρομικά των συνταξιούχων, ο φίλος ο Νίκος, πότε θα τα πάρουν.
2: Ναι, Γιάννη, άκου να σου πω τώρα.
1: Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν ζητήματα.
2: Ναι, το ξέρω, τα ξέρω γιατί τα ζω. Πάω σε όλη την Ελλάδα. Θα σου πω κάτι. Για να αφαιρέσεις κάτι που μπήκε με μνημόνιο, πρέπει να βρεις το ισοδύναμο για να κάνει αυτό που έκανε με τις χείρες. Για να κάνει αυτό που έκανε με την προσωπική διαφορά, έβγαλε ένα δισεκατομμύριο για να λυθεί το τεράστιο αυτό θέμα. Και ακολουθεί και η ΕΑΣ, η οποία δεν μπορεί να καταργηθεί, αλλά θα υπολογίζεται με βάση την κλίμακα. Τι θέλω να πω. Άκουσα προγράμματα κομμάτων. Μόνο το πρόγραμμα του Πασόκ που ακούστηκε είναι 7 δις. 3,5 μπορούμε να δαπανούμε μόνο.
1: Ναι.
2: Διότι θα πάμε ξανά σε μνημόνια. Και κάτι άλλο. Δεν μου λες, δεν βγαίνουν κάθε τόσο οι φίλοι μου από το Πασόκ και από το ΣΥΡΙΖΑ και σχάτως από την Ελλάς με ένα λάμδα και λένε ότι είμαστε λίγο πάνω από τη Βουλγαρία. Έβγαλε ανακοίνωση η Eurostat και λέει η Ελλάδα είναι στη 18η θέση και όχι στην 26η. Είμαστε στη 18η.
1: 18η όσον αφορά τι συγκρίνουν δηλαδή.
2: Την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Και λέει λοιπόν επιλέξει η ανακοίνωση αυτή θα σε στείλω για να την ανεβάσεις και στο site σου το πολύ ενημερωμένο. Λέει το εξής, ότι κάτω από την Ελλάδα είναι Κροατία, Σλοβενία, Εστονία, Βουλγαρία, Ρουμανία και το καθεξής. Και εξηγεί ότι μέχρι τώρα υπολόγιζε 15-25. 15 όμως μέχρι 19 ήταν ο κύριος Τσίπρας, που δεν μιλάει καθόλου ούτε για το νόμο Κατρούγκαλου, ούτε για τις ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ούτε για τα 427 ευρώ που έδινε υποκατώτατο μισθό στους νέους για 4 ολόκληρα χρόνια. Τι θέλω να πω. Οτιδήποτε, Γιάννη, θέλουμε να βγάλουμε από τα μνημόνια, γιατί έβαλε τη χώρα 99 χρόνια. Δεν θα πει βγάλει την κανέλη μια μέρα, θα πει αναλυτικά. Δεν τα λέω μόνο εγώ, τα λένε όλοι. 99 χρόνια η χώρα είναι υποθηκευμένη στο ταμείο. Τελείωσε. Άχνα.
1: Τώρα, τι Γιάννη, θα γίνει με τις χείρες του ΟΓΑ? Θα συμπεριληφθούν και αυτές ή είναι ξεχωριστή Γιάννη, περίπτωση? Το ρωτάνε αρκετές φίλες ακροάτριες.
2: Θα ρωτήσω, Γιάννη, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Απλά σου λέω, 200.000 συνταξιούχοι θα έχουν κανονική, δεν θα μειωθεί καθόλου ούτε ένα ευρώ και γύρω στις 75.000 θα αυξηθεί κατά 400 ευρώ ή θα πάρουν δεύτερη εθνική. Έλα.
1: Με τα βαραία ανθυγινά, τι γίνεται των υγειονομικών? Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Πάλι δεν ψήφισε όλη η Βουλή. Το ξέρεις αυτό, ε?
2: Δεν ψήφισε το Πασόκ και η Αριστερά.
1: Ναι.
2: Εγώ μιλώ συνεχώς με τον πρόεδρο των υγειονομικών. Εξαιρετικός. Έχω πάει στα συνεδριά τους. Και τους το είχα πει. Εκείνο το βράδυ, μάλιστα, τη μεγάλη του συναισθίαση ήταν και ο Άδωνης. Ο οποίος τότε δεν ήταν υπουργός, ο Γεωργιάδης.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν υπουργός εργασίας και τους είπα το εξής. Να ξέρετε ότι μέχρι να λήξει η δεύτερη θητεία θα είστε στα βαρέα και ανθυγινά. Και αυτό έγινε πριν από ένα μήνα. Πού είναι η αριστερά και πού είναι το Πασόκ σε αυτό? Γιατί δεν το ψηφίσανε? Δεν πρέπει οι άνθρωποι αυτοί. Ξέρεις τι είναι στα νοσοκομεία, τι γίνεται, Γιάννη μου, και το ξέρεις. Πιο βαριά δουλειά είναι αυτή. Τι θέλω να πω. Ένα θέμα μπαίνει στη θέση του. Αν επιχειρήσουμε όλα τα θέματα να τα φέρουμε στην προτεραιά τάξη πριν το τρίτο μνημόνιο του κυρίου Τσίπρα, χρειαζόμαστε 100 δις.
1: Ναι, προφανώς. Εδώ ο φίλος Παπαδάκης, δεν λέγεται Παπαδάκης, αλλά μου στέλνει ένα μήνυμα. Λέει: δεν σε έχω ακούσει ποτέ να πεις για τα προνοιακά επιδόματα στις αυξήσεις που είχε αναγγείλει ο Μητσοτάκης το 24. Καταρχήν δεν το είχε αναγγείλει το 24, αλλά το 19. Α, ούτε να είναι, μου γράφεις, αγάπητε φίλε. Καλά, πόσες φορές σου έχω κάνει ερώτηση για τα προνοιακά επιδόματα? Τουλάχιστον 10 θυμάμαι εγώ.
2: Ω, πάρα πολλές φορές. Είναι ένα θέμα το οποίο.
1: Το στέλνει το μήνυμα, γράφει λάθος όνομα και το γράφει και το λάθος το μήνυμα. Το έχει συντάξει και λάθος.
2: Ναι, κοίτα, είναι τα γνωστά. Θα σου πω κάτι. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει ένα θέμα με βάση τα μνημόνια. Παιδιά, ξεχάσαμε το εξής. Χρωστάμε στην Ευρώπη. Γιάννη, ήθελα να ρίξω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ξέρεις τι μου είπε η Σουηδέζα, η
1: προϊόντα.
2: Ναι. Μου λέει ο Γιώργος, εκτιμούμε, αγαπάμε την Ελλάδα.
1: πριν, αλλά υπάρχει το κακό παρελθόν, το ξέρουμε.
2: Πριν γιώμα. Το μνημόνιο, ο κύριος Τσίπρας αύξησε 2 φορές τον ειδικό φόρο εν καιρό ειρήνης. Τι ζητάτε τώρα, μου λέει. Πληρώστε τα δανεικά και μετά κουβεντιάζουμε.
1: Γιάννη, πότε κλείνει η ολομέλεια της, των Βρυξελών, πότε πάτε διακοπές?
2: 17 Ιουλίου, αλλά θα σου πω κάτι. Γιατί αποκρύπτεις κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό? Γιατί?
1: Πιο απ' όλα, για πες μας.
2: Σε περνάς σε ακροματικότητα 2 τηλεοπτικές πρωινές εκπομπές. Δεν το φαντάζεσαι αυτό?
1: Να σου πω, γιατί βλέπω ότι έχεις σκληρό φαν εδώ. Ο φίλος ο Παύλος, πρέπει να σου στείλω τα μηνύματα.
2: Ακούς, κλείνουν τη τηλεόραση για να ακούσουν Παπαγιάννη, ξέρεις γιατί? Γιατί έχει βγάλει από το πρωί 200 ειδήσεις.
1: Έχει την καλημέρα του Ευρυπίδη που λέει ότι είσαι δυνατός και θα σε ξαναψηφίσει. Την καλημέρα του φίλου του Θανάση. Καλημέρα, Θανάση, και σε σένα. Θα σε ψηφίσει και ο Θανάσης. Βλέπω ότι έχει δυνατό φαν κλαμπ.
2: Το θέμα είναι, δεν θα πάψω ποτέ να λέω την πραγματικότητα. Σούπα, οι χείρες δεν θα πληρώσουν τίποτα. Θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά. Θα έρθει και η ώρα τη ΕΑΣ.
1: Λοιπόν.
2: Αντιδρά ο Ντροπόφσκης, αλλά θα τον καταφέρω.
1: Την καλημέρα μου, αμέσως μετά τον Γιώργο Αυτιά. Να σε καλά, Γιώργο.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
7: έξοδος 33,
5: και στο relos.gr.
8: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM, ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM, η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
9: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
10: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
11: Κονιτσιουά.
12: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
13: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
12: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
13: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
12: Οπτικά ιατρού.
13: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
12: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
13: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
13: Οπτικά ιατρού.
12: Ό,τι εμπιστεύεστε. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
15: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
3: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.
16: Σημαίνει φως.
17: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Συνεχίζεται η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών, βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Συστηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ επί τουλάχιστον 6 χρόνια διέπρεται εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός, που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε περισσότερες από 5.400 εικονικές συνταγές, με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Άρχισε και επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του Εκλειπών, τα νότα του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο Τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Το νέο νομοσχέδιο για τις τράπεζες αφορά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Έχει μια σειρά ρυθμίσεις οι οποίες φέρνουν τη διαφάνεια και προστατεύουν τους καταναλωτές, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ανατροπή νταλίκα στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Νεκρός ο 52χρονος οδηγός που εγκλωβίστηκε. Σε εξέλιξη είναι έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Φέρει βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτειών που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν η Αργεντινή, η Αίγυπτος και η Κολομβία. Η Αργεντινή κέρδισε με 3-2 στην παράταση το πράσινο ακροτήρι, η Αίγυπτος απέκλεισε στα πέναλτι με 4-2 την Αυστραλία και η Κολομβία νίκησε με 1-0 την Γκάνα. Στην επόμενη φάση θα παίξουν η Αργεντινή με την Αίγυπτο και η Ελβετία με την Κολομβία. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Σποραδικές καταιγίδες πρόσκυρα ισχυρές στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Να βάλουμε κανένα καλό καιρινό τραγουδάκι. Ωραίο τραγουδάκι αυτό. Καλημέρα φίλες και φίλοι, μέχρι τις 11 θα πάμε και σήμερα και αύριο και όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Σάββατο σήμερα 3 Ιουλίου του 2026 θα βγάλουμε τον κύριο Κατρίνη σε λίγο και μετά θα έχουμε περίπου 45 λεπτά για να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, να διαβάσουμε μηνύματα χωρίς τηλεφωνικές συνεντεύξεις, εσείς και εγώ. Και βέβαια να ακούσουμε και μουσική, μουσικές επιλογές, ελληνικά τραγούδια. Πριν από λίγο. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Καραμέρος. Ο κύριος Καραμέρος παραιτήθηκε γιατί προφανώς θέλει να προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω ποιους από όλους αυτούς θα πάρει στο νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Πάντως προφανώς για να παραιτηθεί υπάρχει κάποια προσυνεννόηση, καταλαβαίνω εγώ. Πρώτος επιλαχών ο Χρήστος Σπύρτζης, ο οποίος επιστρέφει στη Βουλή. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Τι λέει το παρασκήνιο. Ο Καραμέρος παραιτείται για να πάει στο κόμμα Τσίπρα. Ο Σπύρτζης επιστρέφει, αλλά συζητά με το Πασόκ. Έχει απαγορήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Μπέρδεμα. Ήδη αυτή η Βουλή έχει τους περισσότερους ανεξάρτητους βουλευτές που είχε ever η οποιαδήποτε Βουλή από το 1974 και μετά. Κοντεύουν τους 50. Άλλοι ανεξαρτητοποιούνται. Έχει χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Έχει χάσει η μάνα.

0: μάθει αν τελικά όλοι αυτοί, οι οποίοι παρετούνται ο ένας μετά τον άλλον, θα γίνουν αποδεκτοί από τον Αλέξη Τσίπρα, τουλάχιστον όσον αφορά τη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια του κόμματος σε εθνικές εκλογές. Δηλαδή, κατά τη δική μου ανάλυση, κατά τη δική μου προσέγγιση, συμφέρει τον Αλέξη Τσίπρα να μην πάει με τα παλιά υλικά. Να παρουσιάσει κάτι εντελώς καινούριο. Και όταν λέμε να μην πάρει τα παλιά υλικά, να μην πάρει κανένα από τα παλιά υλικά. Εν πάση περιπτώσει, δικό του το κόμμα, ο ίδιος αποφασίζει. Θα δούμε στην πορεία αν τελικά όλοι αυτοί που παρετούνται, όπως ο κ. Ζαχαριάδης, ο κ. Καραμέρος και άλλοι, θα αξιοποιηθούν σε επίπεδο ληστών, υποψηφίων βουλευτών δηλαδή, από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα πολιτικά τα ξέρετε. Χαμός, φίλες και φίλοι. Ο κύριος Λαζαρίδης θέτει ερωτήματα για τον Νικόλα Φαραντούρη και τις αποκαλύψεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την απόσπαση της συζύγου του στην μόνιμη αντιπροσωπεία Βρυξέλλες. Γίνεται χαμός με την εξάρθρωση κυκλώματος, το οποίο υπέγραψε 5.429 ψευδείς συνταγές στον ΕΟΠΗ, τεράστια ζημιά για το ελληνικό δημόσιο, ανάμεσά τους και ένα μπουμπούκι, γνωστός υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ανάμεσα στους εμπλεκόμενους που τους πέρασαν χειροπέδες, τους πέρασαν βραχιολάκια, να το λέμε καλύτερα. Είναι πιο κόψο, ακούγεται πιο ωραία. Δυσκολεύουν τα πράγματα για τη Μαρία Καρισιανού. Χθες όλη μέρα απολογείται σε αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης για το σπίτι από τον πληστηριασμό. Ξέρετε, η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία έδινε εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας και αφορά την αγορά κινήτου σε πληστηριασμό μέσω εταιρείας στην οποία συμμετείχε. Το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γνωστοποιείται ότι η αγορά έγινε από εταιρεία στην οποία συμμετείχε η ίδια και ο πρώην σύντροφός της Γιάννης Μωυσίδης, αλλά δεν ήξερε την αγορά. Πώς γίνεται να αγοράζει μια εταιρεία στην οποία συμμετέχει ακίνητο και να μην ξέρεις εσύ ο ίδιος που συμμετέχει στην εταιρεία την αγορά αυτή? Περίεργα πράγματα γενικώς. Και βέβαια είναι και το θέμα με τον κύριο Ντόκο, τον οποίο καλύπτει το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κύριος Σαμαράς ζήτησε χθες την παρέτηση εμέσως πλην σαφώς του κύριου Ντόκου. Μάλλον υπέρ του κύριου Ντόκου λειτουργήσε η παρέμβαση αυτή. Μέσα στην φούρια δηλαδή του κυρίου Σαμαρά κάνει και μερικά λάθη στρατηγικού χαρακτήρα. Μάλλον διευκόλυνε τον Μητσοτάκη να τον κρατήσει τον κύριο Ντόκο στη θέση του. Το Μαξίμου λέει τα δικά του. Λέει δηλαδή ότι από την συνομιλία αυτή και από το γεγονός ότι οι Ρώσοι αυτοί κορόιδεψαν τον κύριο Ντόκο, δεν προέκυψε διαρροή σοβαρών μυστικών, κρατικών μυστικών ασφαλείας από την πλευρά του Συμβούλου του Πρωθυπουργού. Και βέβαια αυτός ο οποίος ζητάει την παρέτηση φωνάζοντας περισσότερο από όλους από το χώρο της αντιπολίτευσης, το κόμμα που ζητάει την παρέτηση είναι το ΠΑΣΟΚ. 12 μαντολίνα. Σε μερικά δευτερόλεπτα θα βγάλουμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, θα τον έχουμε τηλεφωνικά για να μας πει ως αρμόδιος τομεάρχης τι λέει το ΠΑΣΟΚ και γιατί ζητούν την παρέτηση του κυρίου Ντόκου. Γενικώς και ειδικώς θα πάμε σε εκλογές σε απόλυτα τοξικό κλίμα, φίλες και φίλοι, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές ούτε κάτι καινούριο. Η λάσπη στον ανεμιστήρα και όποιον πάρει μπάλα. Όποιος είναι ο πιο αδύναμος θα φάει και την περισσότερη λάσπη. Ουρανό, λοιπόν, Μιχάλης Κατρίνης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σας και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας τι λέει το ΠΑΣΟΚ τώρα, πώς σχολιάζετε το θέμα με τον κύριο Ντόκο.
1: Ασχολίαστο θα έλεγα. Δηλαδή, κοιτάξτε κύριε Παπαγιάννη, γιατί κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πρέπει να σοβαρευτούμε επιτέλους. Υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο είναι γενικός γραμματέας εθνικής ασφαλείας της χώρας με προεδρικό διάταγμα. Η γενική γραμματεία υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Αυτός λοιπόν είναι υπεύθυνος για την προστασία των δικτύων των κρίσιμων υποδομών με όρους εθνικής ασφαλείας από διαφόρων τύπου επιθέσεις. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ο κύριος Ντόκος ότι δεν αντιλαμβάνεται ότι συνομιλεί με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί ταυτότητά του, συνομιλεί από την οικία του χωρίς να έχει από πριν ελέγξει ποιος είναι ο συνομιλητής. Άρα πώς αυτός ο άνθρωπος μπορεί να φτιάξει πλατφόρμα και πλαίσιο εθνικής ασφαλείας συνολικά για τις

0: κλείσουμε στις υποδομές της χώρας. Μετά λοιπόν που δεν προστατεύει τον εαυτό του και φυσικά και τη χώρα μέσα από μια συνομιλία για την οποία θα έπρεπε να έχει πάρει πάρα πολλά φίλτρα προστασίας, είναι ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μοιράζονται και ευαίσθητες λεπτομέρειες, όπως φερρυπίν το πού βρισκόταν ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι αδιανόητο, είναι πρωτοφανές. Θεωρώ ότι ταιριάζει σε καμία λογική. Θέλω να θυμίσω, κύριο Παγιάννη, στους ακροατές σας, ότι η Γενική Γραμματεία Διεύθυνσης Ασφαλείας έχει συσταθεί εδώ και ένα χρόνο. Και θέλω να σας πω ότι μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, για πρώτη φορά συνεδρίασε υπό την προεδρία του κύριου Ντόκου μια διυπουργική, δεν ξέρω πώς τη θα λέμε, επιτροπή για την προστασία των κρίσιμων υποδομών και δικτύων. Γιατί προσέξτε, είμαστε υποχρεωμένοι από το 2022 να εφαρμόσουμε την κοινοτική οδηγία, η οποία είναι το 2557-22, που είναι υποχρέωσή μας για να προστατεύσουμε τις κρίσιμες υποδομές, και έγινε η πρώτη σύσκεψη από αυτή την κυβέρνηση το 2026, ένα χρόνο και πλέον μετά που έχει αναλάβει ο κ. Ντόκος την
1: κυβέρνηση. Πρέπει να σας πω ότι για να υπάρχει και ο αντίλογος και να μπούμε σε μια διαδικασία συζήτησης, ότι στη λίστα αυτών των δύο Ρώσων έχουν βρεθεί η κυρία Μελώνη ως πρωθυπουργός, και ήταν χαρακτηριστική η περίπτωσή της. Αυτοί εμφανίστηκαν ως αξιωματούχοι της Αφρικανικής Ένωσης και απέσπασαν από την Ιταλίδα πρωθυπουργό σχόλια για την κόπωση που υπάρχει στην Ευρώπη από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός, ο Κάμερον. Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ. Θέλω να πω, προφανώς ο κύριος Ντόκος δεν το κατάλαβε, δεν αντιλήφθη τι ακριβώς συνέβη. Κατά την γνώμη μου, έπρεπε να το είχε αντιληφθεί. Στη θέση τη θεσμική που έχει, έπρεπε να είχε αντιληφθεί ότι πρόκειται για φάρσα.
0: Δηλαδή, δεν πήρε σάση εμένα.
1: Προφανώς.
0: Εγώ δεν είμαι γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφαλείας στην
1: Και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός πού και πώς μιλάει, βεβαίως, μαζί σας.
0: Όχι, πρέπει να είναι ο πιο προσεκτικός, γιατί αν αυτό δεν είναι ο κύριος Ντόκος ο πιο προσεκτικός, πώς μπορεί να φτιάξει το πλαίσιο για να προστατεύσει τη χώρα κρατικά.
1: Ναι, θέλω να πω, μήπως είναι υπερβολή ο τρόπος που κινείστε γενικά αντιπολιτευτικά, ζητώντας παρετήσεις παντού και για οποιοδήποτε θέμα.
0: Καταρχάς, να υπάρχει και η άποψη του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν ζητάει γενικά παρετήσεις παντός επιστητού. Δεύτερον.
1: Τον τελευταίο καιρό έτσι μου μοιάζεται παντός.
0: Δεύτερον, η γραμμή άμυνας του Μαξίμου εχθές, η οποία τι είπε, ότι δεχτήκαμε, λέει, υβριδικού τύπου επίθεση από προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για να απαντήσει ο ίδιος ο Ρώσος Φασέρ από το λογαριασμό του Twitter, ότι εμείς απλά στείλαμε ένα Gmail και μας απαντήσανε.
1: Πού είναι το πρόβλημα, αυτό... Κάποιο επιχείρημα έπρεπε να χρησιμοποιήσει και η κυβέρνηση.
0: Πήρε ψευδές.
1: Ψευδές γιατί? Όσον αφορά το AI, είναι ψευδές.
0: Είναι ψευδές, γιατί η κυβέρνηση παρουσιάζει ότι όλο αυτό έγινε κατόπιν μιας φοβερά προηγμένης τεχνολογίας που δεν μπορούσε να ανοιχνευτεί. Όταν ο ίδιος ο οποίος επικοινώνησε με τον Γενικό Γραμματέα Ασφαλείας της χώρας λέει ότι εμείς απλώς στείλαμε ένα Gmail το οποίο απαντήθηκε. Δεύτερον, είναι δυνατόν σήμερα να υπάρχει, να είναι στη θέση του Γενικός Γραμματέας Ασφαλείας, ο οποίος κοινοποίησε τη θέση που βρίσκεται επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της χώρας σε μία συνομιλία τηλεφωνική, διαδικτυακή, οτιδήποτε? Εδώ, κύριε Παπαγιάννη, η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης, που κατάλαβε ευαισθησίες, απέπεμψε, όπως θυμάστε, τον κύριο Χατζηβασιλείου, όταν ήταν υπουργός, γιατί το όνομά του φερόταν να εμπλέκεται σε μία συνομιλία
1: για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ήταν λοιπόν μέλος της κυβέρνησης και ζήτησε όχι μόνο του ιδίου και άλλων την παρέτηση, γιατί το όνομά τους ακουγόταν σε μια συνομιλία. Και εδώ υπάρχει άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για την εθνική ασφάλεια της χώρας, ο οποίος με ελαφρότητα ακατανόητη μεταφέρει ευαίσθητες πληροφορίες σε άγνωστο συνομιλητή. Προσέξτε λίγο, σε συνομιλία από το σπίτι του. Δεν ξέρω αν έχει βάλει φίλτρα ασφαλείας στην οικία του ο Γενικός Γραμματέας Ασφαλές Κυβέρνησης, όμως εγώ ως Έλλην βουλευτής και πολίτης δεν εξορτώ κανένα τώρα πολίτη Γενικό Γραμματέα από το σπίτι του να μεταφέρει ευαίσθητες πληροφορίες.
1: Ζητάτε λοιπόν την παρέτηση του κυρίου Θάνου Ντόκου. Θεσμικά θα κινηθείτε διαφορετικά, δηλαδή θα απευθύνετε κάποιο, θα ζητήσετε από τον Πρωθυπουργό κάποια συζήτηση στη Βουλή, θα το φέρετε το θέμα στη Βουλή, πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα?
0: Εγώ θεωρώ πραγματικά πρωτοφανή και κατανόητη την κάλυψη του κύριου Μητσοτάκη προς τον Γενικό Γραμματέα Ασφαλείας που υπέπεσε σε αυτό το ατόπιμα.
1: Αυτό το λέτε εσείς ατόπιμα. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν ήταν ατόπιμα.
0: Ναι, το λένε και διάφοροι καθηγητές που έχουν βγει μέσα στη δημόσια συζήτηση και διεθνών σχέσεων και διάφοροι οποίοι έχουν σχέση. Και λένε ότι αυτά είναι πρωτοφανή, ότι για λόγους τουλάχιστον ευτυχίας θα έπρεπε ο κ. Ντόκος να έχει ήδη υποβάλει την παρέτησή του, mm-hmm. και όχι να προσπαθεί με διαρροές και με ψευδείς ανακοινώσεις του στήλου ότι όλα αυτά ήταν αντικείμενο προηγμένης τεχνολογίας.
1: Πάντως σας υπενθυμίζω ότι πριν από τρία χρόνια και ο Ερντογάν την ίδια πλάκα πάτησε. Πάντως, το ίδιο λάθος έκανε. Δεν ζήτησε κανείς από την αντιπολίτευση να την παρέτηση του Τούρκου Προέδρου.
0: Η λογική των συμψηφισμών, ξέρετε, ενίοτε είναι βολική για την κυβέρνηση. Εμάς μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα μας και για το οίκο μας. Σας παραλαμβάνω λοιπόν ότι επειδή σε μια συνομιλία ακούστηκαν τα ονόματα μελών της κυβέρνησης, ότι ο κύριος Μητσοτάκης δήθεν άτεγκτο σε θέματα ηθικής τάξης ζήτησε την παρέτησή τους. Τώρα, που ο στενός συνεργάτης μεταφέρει ευαίσθητες πληροφορίες σε άγνωστους συνομιλητές από το σπίτι του και ο οποίος εδώ και ένα χρόνο δεν έχει κάνει τίποτα για θέματα προστασίας κρίσιμων υποδομών και δεν έχει εφαρμόσει την οδηγία του 22 η χώρα μας με αποτέλεσμα να είναι ξέφραγο αμπέλι σε κυβερνοεπιθέσεις, σε υβριδικές επιθέσεις, σε φάρσες και σε οτιδήποτε άλλο
1: τώρα
0: να φανταστεί ο νου μας,
1: θέλω
0: ότι κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη.
1: Θέλω, το κλείσαμε το θέμα. Νομίζω μιλήσατε περίπου 10 λεπτά. Σας άφησα να τοποθετηθείτε. Πάμε τώρα σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Θέλω ένα σχόλιο. Το είπαμε. Το είπατε. Ωραία. Το είπαμε, κύριε Κατρίνη, το καταλάβαμε. Πάμε τώρα στο θέμα με τις συλλήψεις για την υπόθεση που αφορά την εμπλοκή φαρμακοποιού και υποψηφίου βουλευτή του Πασόκ, στον οποίο πέρασαν χειροπέδες αργά χθες το βράδυ οι άνδρες ασφαλείας. Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο?
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν τον ξέρω τον συγκεκριμένο κύριο.
1: Ούτε τον κύριο Καδιάβα. Τον ξέρετε, αλλά ζητάει την παρέτησή του. Γιατί πρέπει να ξέρετε κάποιο προσωπικά, δηλαδή, για να τοποθετηθείτε.
0: Όχι, τον κύριο Ντόκο τον ξέρω. Αλλά τον συγκεκριμένο κύριο, ειλικρινά δεν τον ξέρω. Προφανώς ήταν υποψήφιος βουλευτής του Πασόκ το 2023. Αυτό φαντάζομαι δεν μεταφέρει την ευθύνη στο Πασόκ και διαγνώσει
1: δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο, προς Θεού.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε στα ψηφοδέλτια για μία φορά σε μια εκλογική αναμέτρηση.
1: Ο άνθρωπος αυτός οποίο συνελήφθη ως εγκέφαλος κυκλώματος παράνομων συνταγογραφήσεων που ζημίωσε το δημόσιο.
0: Μα δεν μας θα το ρωτήσω. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος βρέθηκε για μία φορά υποψήφιος στις λίστες του Πασόκ, ο οποίος προφανώς ενέχεται και εμπλέκεται σε ένα μεγάλο σκάνδαλο παράνομων συνταγογραφήσεων, αυτό δεν αφορά το Πασόκ. Και από ό,τι έμαθα, νομίζω ότι είναι και αληθές, δεν υπάρχει ούτε στο Μητρό Μελών του Πασόκ. Άρα,
1: υποψήφιος βουλευτής τελευταίες εκλογές ήταν, κύριε Κατρίνη.
0: Άλλο λέω. Αν ήταν στο Μητρό Μελών του Πασόκ, θα μπορούσαμε να το διαγράψουμε κατευθείαν, θα το διαγράψουμε. Όπως κάναμε σε όλες τις περιπτώσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία αργεί να πάρει ανάλογες αποφάσεις. Κάθε περίπτωση είναι κάτι πέρα παράδεκτο και προφανώς θα ασχοληθεί η ποινική δικαιοσύνη.
1: Και κάτι τελευταίο θα ρωτήσω και εγώ αύριο τον κύριο Φαραντούρη. Έχει προκύψει και άλλη μια υπόθεση με στέλεχος του Πασόκ. Πλέον ο κύριος Φαραντούρης είναι ευρωβουλευτής του Πασόκ. Δεν ξέρω τι ξέρετε. Ο κύριος Λαζαρίδης, ο Μακάριος, ζητά εξηγήσεις για απόσπαση της συζύγου του στη μόνιμη ειδική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες.
0: Ας να πω κάτι. Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Ό,τι πρόλαβα να δω χτες το βράδυ, φαντάζομαι ότι ο ίδιος ο κύριος Φαραντούρης που τον έχετε καλεσμένο από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, έχουμε μια άτυπη συνεργασία κάθε Κυριακή. Ναι,
0: θα σας δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις σε σχέση με αυτή την υπόθεση και θέλω να πιστεύω ότι οι διευκρινήσεις θα είναι επαρκείς και κατανοητές και μη επιδεχόμενες αμφισβήτησης.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Κατρίνη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα,
1: να είστε καλά.
0: Από την Ηλία.
1: Χαίρετε, να είστε καλά. Τα φιλιά μας, την όμορφη Ηλία. Λοιπόν, τέλος οι τηλεφωνικές, τώρα ωραία τραγούδια, πολλά μηνύματα. Βλέπω εδώ γίνεται χαμός. Εκατοντάδες μηνύματα έχουν έρθει από τις 8 το πρωί. Κάποια έχω διαβάσει, κάποια δεν έχω προλάβει να διαβάσω. Εφιός, από εφιείς ακροατές τα περισσότερα. Ευτυχώς έχει μπει και κόφτης και διάφορους περίεργους κομματικά τρόλους κτλ. Δεν έρχονται καν για να τα διαβάσουμε ποτέ. Οπότε γλιτώσαμε από πάσης φύσεως βλαμμένους και προβληματικούς. Αλλά το 99,9% των ακροατών είναι υγιώς σκεπτόμενοι, παρεμβατικοί και δυνατοί. Δεν καταλαβαίνω, επειδή διέγραψε το Πασόκ τον φαρμακοποιό για την απάτη στον οποίο ξεπλένεται αυτόματα. Μα υπάρχει περίπτωση να μην τον διέγραφε? Οποιοδήποτε κόμμα μετά από αυτό, πάντα το Πασόκ γράφει φίλη Νάσια, θέλει σε ορισμένες περιπτώσεις να παρουσιάζει το άσπρο μαύρο. Να παρουσιάζεται άσπρο και αμόλυντο. Μου γράφει ο φίλος ο Γιώργος ότι με τα email ήρθαν σε επαφή. Η συνομιλία έγινε όπως υποστήριξαν με AI. Μα νομίζω αυτό είπε ο κύριος Κατρίνης. Προφανώς δεν ήταν η ίδια η συνομιλία. Ο φίλος ο Γιάννης ο Αντιλαϊκιστής μου λέει ότι έχει πέσει και η Μελώνη. Το είπα και ο Ερντογάν θύμα αυτής της φάρσας. Πρέπει όμως ο κύριος Ντόκος να είναι πολύ πιο προσεκτικός και να είναι εξαιρετικά ψύχρεμος και εν πάση περιπτώσει να υποπτεύεται μερικά πράγματα. με ανθρώπους με τους οποίους συνομιλεί και δεν γνωρίζει ποτέ. Καλημέρα στον Αντώνη από την Πάτρα. Καλημέρα Γιάννη. Το πιο παλιό υλικό που πήρε ο Τσίπρας στο νέο κόμμα είναι ο εαυτός του Γιάννη. Πάλι τα ίδια λέει, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Άρχισε να λέει πάλι για βοήθεια από τις ΗΠΑ, για τους Ισραηλινούς. Ακόμα δεν έχει καταλάβει ποιο είναι το συμφέρον της χώρας. Και φυσικά μοιράζει λεφτά παντού. Θα δει το αποτέλεσμα στις κάλπες, γράφει ο φίλος ο Αντώνης. Καλημέρα Αντώνη. Ο Ντένις, καλημέρα Γιάννη. Οι βουλευτές, κάποιοι από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας έχουν πάρα πολλά κινητά και κάνουν θέμα το ένα της Καρισιανού. Δεν έγινε από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας θέμα το ακίνητο της κυρίας Καρισιανού, αλλά δεν έχει να κάνει με το αν έχεις πολλά ή λίγα κινητά. Το θέμα που προέκυψε με την κυρία Καρισιανού και μάλλον διακινείται από μικρότερα κόμματα είναι ότι το ακίνητο το οποίο πήρε, το πήρε από πληστηριασμό. Δεν έχει να κάνει δηλαδή, αγαπητέ Ντένι, γιατί μάλλον δεν έχει καταλάβει το θέμα. Αν είναι ένα ή εκατό ακίνητα, αλλά τι ακίνητο είναι αυτό και από πού το πήρες. Το θέμα προέκυψε, για να είμαστε δίκαιοι και να αναφέρουμε τις πηγές, από δημοσίευμα της Δημοκρατίας. Όπως και το θέμα για τον κύριο Φαραντούρη. Δεν προέκυψε δηλαδή από κάποιο κόμμα. Καλημέρα. Στο Γιώργο που λέει, γιατί να πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ συνεργάτες ο Τσίπρας, αφού στην Ιθάκη τους έβγαλε όλους άχρηστους. Θα γράψει κι άλλο βιβλίο μετά ηλωτοφάγη. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Να σε καλά, Παύλο, την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Παπαδάκη, έτσι υπογράφει ο φίλος. Δεν το είπε το 24. Το 24 το ξαναείπε. Από τις εκλογές του 19 το είχε πει, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Σπύρο, το Ματσούκι. Καλημέρα Γιάννη. Αν οι γιατροί είναι στα βαρέα ένσημα, εμείς οι οδηγοί δεύτερης κατηγορίας που κουβαλάμε όλη μέρα, τι θα πρέπει να είμαστε. Και εσείς να είστε στα βαρέα και ανθυγινά. Καλημέρα και στον αγαπητό Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Καντιάνη, να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Μιχάλη, το μετέφερα το μήνυμά σου για τις χείρες του ΟΓΑ. Τώρα πώς θα συμπεριληφθούν και τι θα γίνει, νομίζω απάντησε ξεκάθαρα. Και η κυρία Κάρδαρη και ο Γιώργος Αυτιάς. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Εμμανουήλ. Καλημέρα Γιάννη, η δική μου απόψη, η δική μου σκέψη είναι συγκεκριμένη. Οι κλέφτες δεν έχουν χρώμα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλά οι σκληροί κομματικοί πιστεύουν ότι οι κλέφτες έχουν μόνο το αντίθετο χρώμα από αυτούς που, από αυτά που πιστεύουν αυτοί. Η πραγματικότητα είναι ότι οι κλέφτες δεν έχουν χρώμα. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων γρήγορα. Ντούτισα ΑΔΕΣ, γάμους και βαφτίσεις. Αδήλωτες εισπράξεις, ψηφιακή λίστα καλεσμένων για χώρους δεξιώσεων, εκδηλώσεις και επιχειρήσεις catering, ώστε να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Κεντρικό θέμα σήμερα στην απογευματινή. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκυριακού. Ξεθάβουν τα τσεκούρια του εμφυλίου. Ρητορική μίσος και πόλωση από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γράφει η εφημερίδα στο καρφί. Περνάμε στην εφημερίδα Ο Τύπος του Σαββατοκυριακού. Αντικειμενικές τιμές πώλησης και ενοικίασης. Crash test τιμών για διακοπές 7 ημερών. Δεύτερο θέμα. Επέστρεψαν 6 στους 10 Έλληνες που έφυγαν λόγω κρίσης, γράφει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στα νέα του Σαββατοκυριακού. Όλο το σχέδιο της μετάβασης. Drones αντί για πλοία. Αυτόνομα θαλάσσια σκάφη made in Greece θα περιπολούν αρχικά στο Αιγαίο και αργότερα στο Ιόνιο. Άλλο θέμα από την εφημερίδα Τα Νέα του Σαββατοκύριακου. Αμυντική συνεργασία με Κίεβο και σύνοδος ΝΑΤΟ, θα υπάρχει συμμαχία μετά την Άγκυρα. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ωραία, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα διαβάσω τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα, αφού στείλω την καλημέρα μου στην αγαπητή Ελένη. Να είσαι καλά, Ελένη. Την καλημέρα μου στον καλό φίλο ακροατή που μας στέλνει την καλημέρα του από το Αμβούργο. Τον κύριο Εγκονίδη, να σε καλά Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ. Και άλλα μηνύματα τα οποία θα διαβάσω σε λίγο.
2: Real FM. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
8: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
10: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
11: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
12: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη αναλύοντας τα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστιζαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Εγκληματική οργάνωση που διαπρατεί απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής. Περισσότερα στο real.gr. Ανατροπή Νταλίκα στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, νεκρός ο 52χρονος οδηγός που εγκλωβίστηκε. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του Ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί στην Αθήνα, 27 σε Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη και 28 στην Πάτρα.
18: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά.

Ωραία, τελειώσαμε με τις τηλεφωνικές. Τώρα πάμε να διαβάσουμε μηνύματα, πρωτοσέλιδα και να ακούσουμε ελληνική μουσική, φίλες και φίλοι. Βγάλαμε Τάκη Θεοδωρικάκο, Υπουργό Ανάπτυξης. Μιχάλη Κατρίνη, Τομεάρχη Πασόκ. Τον κύριο Παπά, Βουλευτή Πασόκ. Γιώργο Αυτιάς, Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Βγάλαμε κόσμο σήμερα. Και άλλους, πολλούς. Τον Μιχάλη Τοξουδουλίδη, τον κύριο Καλογερόπουλο. Τον ποιον άλλον βγάλαμε. Τον κύριο Καντερέ. Τώρα, ωραία ελληνικά τραγουδάκια, πρωτοσέλιδα εφημερίδων και μηνύματα, μηνυματάκια.

0: έχουμε διαλέξει εδώ με τη Μαρία την Ψάλτη φοβερά τραγούδια δεκαετίας 80 και 90, μόνο ελληνικά, πάντα έτσι. Ενώ αμέσως μετά το τραγούδι αυτό, το υπέροχο τραγούδι του Γιάννη του Πουλόπουλου.
1: Έπασε σημάδι γλώπους και πουλιά και του κυραλεκού.
0: Και πιο παλιά και τραγούδια δεκαετίας 70, γέλα κυρία μου, καφάσεις και τέτοια. Ακούστε, Κοντολάζος.

Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα που δεν διαβάσαμε πριν. Καταργούνται τα τεκμήρια. Ελεύθεροι επαγγελματίες, ο Κύβος Ερήφη, κεντρικό θέμα σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Κυκλοφορούν κάθε Σάββατο. Άνθρωπο κυνηγητό στη Θεσσαλονίκη από την Ελλάς. Δεύτερο θέμα από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Εμπνεόμαστε, διδασκόμαστε, συνεχίζουμε με το κουκουέ μπροστά και το λαό πρωταγωνιστή. Κεντρικό θέμα σήμερα στον ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Μεγάλο πολιτικό άνοιγμα με νέο φυλάδιο του κουκουέ. Με πιο δυνατό κουκουέ, γράφει η εφημερίδα, ο λαός μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά για τις δικές του ανάγκες κόντρα σε παλιές και νέες παγίδες. Κελάιδε σε οντόκο σε Ρώσους hackers. Εκλιπαρούσε τους Ουκρανούς να μην στείλουν θαλάσσια drones γιατί έχουμε σύντομα εκλογές. Κόντρα, κεντρικό θέμα στην κόντρα σήμερα. Με δεύτερο θέμα, σκηνές χάου στη Γαλλία λόγω καύσωνα. Πολύ ενδιαφέρον πολιτικό ρεπορτάζ σήμερα από την Καθημερινή. Έχει ενδιαφέρον γιατί όποιος το διαβάσει καταλαβαίνει και τη φιλοσοφία του εκλογικού νόμου. Σε ποιες περιφέρειες ποντάρει κάθε κόμμα, πού θα κριθούν ο πύχης της αυτοδυναμίας και η μάχη της δεύτερης θέσης. Επίσης από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, επέστρεψαν 6 στους 10 του Brain Drain, επαναπατρίζονται οι Έλληνες επιστήμονες. Η εφημερίδα των συντακτών. Με διπλά βιβλία τρέφουν την ακρίβεια. Ο μηχανισμός που φουσκώνει τις τιμές στο ράφι έχει μεγάλο κεντρικό θέμα και εκτενές ρεπορτάζ, έρευνα δηλαδή, η εφημερίδα των συντακτών.

να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο της Alpha Free Press, της μεγαλύτερης κυκλοφορία Free Press εφημερίδας της χώρας. Τα εργοστάσια της νέας εποχής δεν έχουν καμινάδες. Είναι κεντρικό θέμα στην εφημερίδα, με δεύτερο χρηστικό ρεπορτάζ, τις 6 ρυθμίσεις για 2,5 εκατομμύρια οφειλέται στο δημόσιο. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα. Σύμβουλος Εθνικής Ταπείνωσης, ο Θάνος Ντόκος γκρέμισε το αφήγημα περί ασφαλούς χώρας. Η εφημερίδα αναδεικνύει πρώτο θέμα αυτό το οποίο συνέβη χθες με το σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Δεύτερο θέμα, στρατιωτικό σώμα εξοπλίζει μεθοδικά η Άγκυρα στη Θράκη. Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία του Σαββάτου. Και πάμε να κλείσουμε με τις δύο lifestyle εφημερίδες. Κεντρικό θέμα στην Εσπρέσο, το Facebook των Call Girls στην Ελλάδα. Μεγάλη έρευνα της εφημερίδας Εσπρέσο, πώς η τεχνολογία άλλαξε σε μία νύχτα τη σεξεργασία στη χώρα μας. Σεξεργασία. Και πάμε και στο On Time να δούμε πώς περιγράφει την επικαιρότητα. Ανατροπή. Ποιος σκότωσε μάνα και γιο. Μάρτυρες και τοξικολογικές εξετάσεις αθωώνουν τον Ιταλό. Αναφέρεται η εφημερίδα στο Λόγκο Αχαΐας και στη δολοφονία της μητέρας και του γιου. Από τον Ιταλό, λέει η ελληνική αστυνομία, αλλά μένει να δούμε τι θα αποφασίσει τελικά η δικαιοσύνη.

στη πόρτα σου. Ξέρετε τι κοιτάζω τώρα, επειδή είναι Σαββατοκύριακο, τι παιχνίδια, τι μουντιάλ έχει αυτό το Σαββατοκύριακο. Για να δούμε τι παίζει το πρόγραμμα της τηλεόρασης πριν πάμε σε τραγουδάκια μας. Λοιπόν, έχει, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Α, έχει ένα φιλικό αγώνα ΠΑΟΚ Άγιαξ στις 6 παρα 5. Όποιος ενδιαφέρεται να δει Παναθηναϊκό στο Sky, παρακαλώ πολύ. ΠΑΟΚ Βέστερλο από το Open Hybrid, δεύτερος φιλικός αγώνας νωρίτερα. Και πάμε να δούμε τώρα. Λοιπόν, στις 8 Καναδάς Μαρόκο. Αυτό, τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι μετά τις 12.

Κοίταζα τον προγραμματισμό. Λοιπόν, ο τελικός του Μουντιάλ, όταν φτάσει αυτή τη στιγμή, θα είναι Κυριακή, πόσο, 18, 19, 20 Ιουλίου. Ευτυχώς θα είναι προγραμματισμένος κατά τέτοιον τρόπο που θα μπορέσει να τον παρακολουθήσει και η Ευρώπη. Θα μεταδοθεί ζωντανά στις 10 η ώρα το βράδυ. Χθες πού να παρακολουθήσεις παιχνίδια. Ένα παιχνίδι ήταν στις 4 τα ξημερώματα, το άλλο ήταν στις 2. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν ξυπνάς πρωί, δεν μπορείς να καθίσεις να δεις ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται αυτό. Βλέπεις τις φάσεις μετά, αλλά άλλο πράγμα οι φάσεις μετά και άλλο να το βλέπεις ζωντανό το παιχνίδι. Λοιπόν, σας έχω πει. Εγώ δεν παίρνω πίσω αυτά τα οποία λέω. Κατά την εκτίμησή μου, η δική μου πρόβλεψη είναι. Μπορώ να πέσω έξω, δεν βάζω στοίχημα με κανέναν. Ότι θα το πάρουν οι Άγγλοι μετά από τόσα χρόνια, μετά από το 66 δηλαδή. Κοίταζα κάποιες αναλύσεις στατιστικές, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο δηλαδή ότι παίζουν ρόλο. Από το 58-60 που το έχει πάρει δύο φορές η Βραζιλία, έχει να το πάρει δύο φορές ομάδα. Άρα είναι πολύ δύσκολο να το πάρει δεύτερη φορά καπάκι η Αργεντινή. Η Γαλλία είναι ένα από τα φαβορί που έχει πολλές πιθανότητες να το πάρει, αλλά το έχει πάρει στην προπροηγούμενη φορά. Η Βραζιλία έχει να το πάρει περίπου 20 χρόνια και έχει καλή ομάδα φέτος. Αυτή η οποία πραγματικά από τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες, τις μεγάλες χώρες που είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η οποία δεν μετέχει στο Μουντιάλ, η Αγγλία, η Γαλλία, η Βραζιλία, η Αργεντινή. Η Αγγλία έχει να το πάρει πολλές δεκαετίες πίσω. Για να δούμε, θα το σηκώσουν οι Άγγλοι, ο φίλος μου Χάρι Κέιν. Αν δείτε τις διασταυρώσεις, γιατί τα κοιτάζω αυτά, αποκλείεται να παίξουν δύο ομάδες της ίδιας Ηπείρου στον τελικό. Δηλαδή, θα είναι μία ομάδα από την Ευρώπη. Η Αγγλία θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία νωρίτερα. Όπως επίσης θα είναι μία μεγάλη ομάδα από τη Λατινική Αμερική. Αποκλείεται η Αργεντινή και η Βραζιλία δηλαδή να πάνε μαζί στον τελικό. Θα παίξουν πριν νωρίτερα μαζί. Άρα, ένα από τα πιθανά σενάρια είναι μία ομάδα της Ευρώπης σίγουρα να πάει στον τελικό και άλλη μία της Λατινικής Αμερικής. Εκτός αν υπάρξει κάποια μεγάλη έκπληξη, βόμβα μεγατόνων δηλαδή, και περάσει κάποια ομάδα της Αφρικής ή κάποια άλλη ομάδα, μάλλον δύσκολο αυτό. Φανταστείτε να δούμε ημιτελικούς παιχνιδάρες Γαλλία-Αγγλία και Βραζιλία-Αργεντινή. Το λέω γιατί άλλη μεγάλη ομάδα της Γυραιάς Ηπείρου, η Γερμανία, αποκλείστηκε. Η δε Ιταλία, η Σκουάντρα Τζούρα, δεν πέρασε καν στο Μουντιάλ. Και βέβαια είναι και η Ισπανία, η οποία πέρασε στην επόμενη φάση των 16, και αυτή είναι μία από τις ομάδες που έχει πιθανότητες, αν και το είχε πάρει πριν τρία Μουντιάλ, δηλαδή έχει πρόσφατη κατάκτηση. Η Αργεντινή ζορίστηκε πολύ χθες, είδα φάσεις. Παραλίγο να αποκλειστεί. 3-2 ζορίστηκε με το πράσινο ακροτήρι, το οποίο δεν περίμενε κανείς να φτάσει μέχρι εδώ. Άγγιξε το παραμύθι το πράσινο ακροτήρι, αλλά τελικά επικράτησε το φαβορί η Αργεντινή. Λοιπόν, μου ζήτησε ένας παλιός φίλος στο Μυτιλινέο. Τον ακούμε λοιπόν.

Ωραίο το μήνυμα του Παύλου. Έχεις δίκιο. Από τις μεγάλες σχολές του Ευρωπαϊκού και του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου είναι και η Ολλανδία. Η Ολλανδία ήταν άτυχη. Γιατί στη μεγάλη ομάδα της δεκαετίας του 70 με τον Κρόιφ, τον Ένς και τον Έσκενς και τους άλλους παιχταράδες έπεσε στη μεγάλη τότε Δυτική Γερμανία με τον Μίλλερ και επίσης μεγάλους παιχταράδες όπως ο Μπέκενμπάουερ κτλ. Κτλ. Στη δεύτερη μεγάλη φουρνιά ποδοσφαιριστών που είχε, θυμάστε με τον Ρουτ Γκούλιτ, τον Ράικαρντ, τον Φαμπάστεν, έπεσε και εκεί στην Βραζιλία του Ρομάριο και αποκλείστηκε. Μεγάλη σχολή και η Ολλανδία, τεράστια ποδοσφαιρική σχολή. Δεν πήρε ποτέ Μουντιάλ, έφτασε μια ανάσα από το Μουντιάλ, αλλά και έχει παίξει στο τελικό με την Αργεντινή, εντός έδρας η Αργεντινή του 78. Όπου εκεί δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πάρει η Αργεντινή, εκείνο το παγκόσμιο κύπελο με τον Μάριο Κέμπες και τους άλλους παικταράδες που είχε τότε. Λοιπόν, για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, ποια είναι τα ζευγάρια τώρα των 16. Λοιπόν, σήμερα στις 8 το πρώτο ζευγάρι Καναδάς-Μαρόκο στο γήπεδο του Χιούστον. Τα ξημερώματα σήμερα προς αύριο Παραγουάη-Γαλλία, παιχνιδάρα αυτό . Αύριο στις 11 το βράδυ Βραζιλία-Νορβηγία στο γήπεδο του Νιου Τζέρσεϊ. Μεθαύριο στις 3 τα ξημερώματα, δηλαδή Κυριακή προς Δευτέρα, Μεξικό-Αγγλία. Επίσης μεθαύριο Δευτέρα στις 10 Ισπανία-Πορτογαλία, ντέρμπι μεσογειακό, το ντέρμπι των Ιβύρων. 3 η ώρα τα ξημερώματα στο Σιάτλ, Βέλγιο-ΗΠΑ και το Βέλγιο έχει καλή ομάδα. Στις 7 μεθαύριο Αργεντινή-Αιγυπτός και στις 11 την Τετάρτη Ελβετία-Κολομβία. Αυτά είναι τα ζευγάρια. Έχει προκαθοριστεί ποιος νικητής του πρώτου ή του δεύτερου ζευγαριού θα παίξει με ποιον. Είναι δηλαδή οι κληρώσεις μέχρι τον τελικό συγκεκριμένες.

0: Τον ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 00 2626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
1: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
3: Αντένα 105,3.
4: Για πότε είναι αυτά?
5: Και σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε.
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζωμεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

να μπούμε σε διαφημιστικό mood, φίλες και φίλοι. Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptop και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI κούρση αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες, δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Κοντολάζος Θεός, έτσι.

Ναι, ο Χρήστος μου λέει: η Αργεντινή ή η Αίγυπτος έπαιξαν χθες το βράδυ. Σωστά, ίσως έκανα λάθος εγώ διαβάζοντας το πρόγραμμα. Έπαιξαν χθες το βράδυ. Όχι Αργεντινή. Η Αργεντινή κέρδισε το πράσινο ακροτήριο και η Αίγυπτος επίσης. Πέρασε. Παίξαν χθες το βράδυ, έχεις δίκιο. Διάβαζα το πρόγραμμα και είπα και το πρόγραμμα των παιχνιδιών που ολοκληρώθηκαν χθες. Η Αίγυπτος πέρασε 1-1 στην κανονική διάρκεια και στην παράταση την Αυστραλία και 2-4 στα πέναλτι προκρίθηκε και η Αργεντινή, όπως σας είπα, πολύ δύσκολα πέρασε στην παράταση με 3-2 το πράσινο ακροτήριο. 1-1 ο κανονικός αγώνας. Κοιτάξτε, έχουν μικρύνει οι διαφορές από τις λεγόμενες παραδοσιακά μεγάλες υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου σε σχέση με τις μικρές. Καταρχήν, οι περισσότεροι παίκτες και των μικρών εθνικών ομάδων παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα. Στην Premier League, στην Ισπανία, στη Γερμανία. Δηλαδή, οι διαφορές δεν είναι όπως παλιά. Γι' αυτό και οι παραδοσιακές μεγάλες δυνάμεις δυσκολεύονται πάρα πολύ και αποκλείστηκαν ήδη η Γερμανία και η Ολλανδία από τη συνέχεια του Μουντιάλ. Έχει αλλάξει και η ποιότητα του ποδοσφαίρου. Δηλαδή από τους μπαλαδόρους έχουμε περάσει στη φάση των ρομπότ. Παίχτες με πολύ δυνατή φυσική κατάσταση και ταχύτητα. Είναι μάλλον η ταχύτητα και η δύναμη αυτή η οποία πλέον έχει μετατρέψει το ποδόσφαιρο σε διαφορετικό άθλημα από την εποχή του Μαραντόνα και άλλων παικταράδων εκείνης της εποχής. Τώρα αν δεν έχεις ταχύτητα και αντοχή δεν κάνεις τίποτα. Μην ξεχαστείτε και αύριο 8 η ώρα ξεκινάει το live, το ζωντανό πρόγραμμα του Real FM. Όχι 7, μου είχατε σηκωθεί από νωρίς σήμερα. Λογικό, δεν σας είχαμε ενημερώσει. Κοιμηθείτε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, με τι κλείνουμε, με τι ωραίο τραγούδι. Ω, τρομερό. Αφιερωμένο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές του Real FM. Κατά τη γνώμη μου, ένα από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια. Παραδίδουμε σκυτάλι. Το Δημήτρη Μιχαλέλη και την Κασιανή Βραχά. Την Κασιανή και το Δημήτρη. Και πριν η Δύση των 11, απολαύστε το τραγούδι. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κάντε καραμπανάκι, είναι ωραίος ο καιρός. Και προσοχή στον δρόμο.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Κυρίοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Συνεχίζεται η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών, βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σε εξέλιξη είναι στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της σωρού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο Τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Συστηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ επί τουλάχιστον 6 χρόνια διέπρεται εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε περισσότερες από 5.400 εικονικές συνταγές, με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Αναλυτικά στο enkos.gr. Το νέο νομοσχέδιο για τις τράπεζες αφορά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Έχει μια σειρά ρυθμίσεις οι οποίες φέρνουν τη διαφάνεια και προστατεύουν τους καταναλωτές, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ανατροπή Νταλίκα στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, νεκρός ο 50-διάχρονος οδηγός που εγκλωβίστηκε. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Φέρει βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, όπου έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτείων, που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν η Αργεντινή, η Αίγυπτος και η Κολομβία. Η Αργεντινή κέρδισε με 3-2 στην παράταση το πράσινο ακροτήρι, η Αίγυπτος απέκλεισε στα πέναλτι με 4-2 την Αυστραλία και η Κολομβία νίκησε με 1-0 την Γκάνα. Στην επόμενη φάση θα παίξουν η Αργεντινή με την Αίγυπτο και η Ελβετία με την Κολομβία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Δεν είναι 12 η ώρα.
1: Είναι 11.
0: Είναι σε λίγο, σε 2 λεπτά θα είναι
1: 11 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Κάτι που σημαίνει ότι ακούτε σε μια extended version.
1: Τι ωραία που τελείς.
0: Τους Rangers. Θα μας ακούτε μέχρι τις 2, καλός ή κακός. Διότι, παιδιά, είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Άρχισε η έξοδος των εκδρομέων, άρχισαν και αλλαγές, προσαρμογές στο πρόγραμμα του Real FM. Τριωράκι. Όπως πριν είχε τρίωρο 8 με 11 ο Γιάννης Παπαγιάννης, εμείς θα είμαστε εδώ πέρα, οι Rangers θα είμαστε 11 με 2 τα Σαββατοκύριακα. Μέχρι. Θα δούμε τώρα. Τα δούμε τώρα, μην δεσμευόμαστε. Μέχρι πότε και πώς.
1: Ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης.
0: Η κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Ο κύριος Γιώργος Τζεβελεκίδης, κυρδευτής των δίσκων εδώ απέναντί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, που δέχεται τα μήνυματά σας. 211-200-8200 και στο studio@papakirialfm.gr για τα email σας. Η Χρυσή Κλειτσιώτη είναι στα δελτία ειδήσεων, μας ενημερώνει για τα τελευταία νέα.
0: Τώρα, είπαμε, τρεις ώρες θα είμαστε εδώ, καλός ή κακός.
1: Και στο studio@papakirialfm.gr για τα email σας. Η Χρυσή Κλειτσιώτη είναι στα δελτία ειδήσεων, μας ενημερώνει για τα τελευταία νέα.
0: Τώρα, είπαμε, τρεις ώρες θα είμαστε εδώ.

0: κυρία σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και επιρροτικής χώρας. Προσέξτε, διότι ήδη το καλοκαίρι έχει μπει μεν με φόρα σε ό,τι έχει να κάνει μετεωρολογικός, αλλά και με τις φωτιές. Έχουμε πολλές πυρκαγιές.
1: Είχαμε πολλές πυρκαγιές μέσα στην εβδομάδα. Είχαμε δυστυχώς και τον θάνατο πατέρα και γιού.
0: Ναι, τραγωδία στο Ρεόκαστρο.
1: Τραγωδία στο Ρεόκαστρο που ξεκίνησε από ένα τσιγάρο. Θα τα συζητήσουμε και αύριο αυτά.
0: Ναι.
1: Για το πόσο επικίνδυνο είναι να μην τηρούμε τις οδηγίες των αρχών σε ό,τι αφορά την αντιπυρική περίοδο μέσα στο καλοκαίρι και ειδικά όταν έχουμε ψηλές θερμοκρασίες και πολύ αέρα. Αλλά αυτό είναι το καλοκαίρι. Αυτό έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Και να ξεκινήσουμε έτσι με ένα τραγούδι να μας φτιάξει λίγο τη διάθεση.

0: αυτά είναι τα καλοκαιρινά τραγουδάκια εδώ πέρα.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ η Μελίνα Σλανίδου, ναι, και το συγκεκριμένο.
0: Το μόνο κακό, παιδιά, με το καλοκαίρι. Το μόνο κακό, έχει διάφορα. Οι χειμωνάκηδες, οι καλοχειμωνάκηδες, τραβάνε ζόρια. Εγώ με το καλοκαιριού δεν έχω θέμα. Το μόνο που προβληματίζει είναι μύγες.
1: Ναι.
0: Μπίου. Κουνούπια, ναι, εντάξει, καλά, οκ. Okay. Και όταν έχει πολύ αέρα, ρε παιδάκι μου, άμα είσαι σε παραλία,
1: που σε μαστιγώνει άμμος,
0: ναι, αυτό, ναι, το πράγμα. Και οι αλλαγές γενικώ στα ωράρια της δουλειάς. Γι' αυτό, παιδιά, δεν πρέπει να δένουμε σκηνή κορδόνι. Είμαστε σε φάση αλλαγών εδώ πέρα. Εντάξει. Ένας πάει, ένας έρχεται, δύο φεύγουν, δύο έρχονται. Έχουμε άδειες. Θα δούμε.
1: Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Κάθε μέρα θα είναι έκπληξη σε όλα αυτά.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Real FM θα είναι εδώ όλο το καλοκαίρι να σας
0: ενημερώνει. Όλοι εδώ πέρα σε πλήρη παράταξη. Όλο το επιτελείο θα είναι. Όπως και κάθε καλοκαίρι άλλωστε. Ιδίως και αυτό που προβλέπετε να είναι ένα προεκλογικό καλοκαίρι σε κάθε περίπτωση.
1: Νομίζω
0: προεκλογικό
1: ότι
0: είναι.
1: Τουλάχιστον σε ειδησιογραφικό επίπεδο δεν έχουμε μπει σε mood καλοκαιριού. Ήταν μια εβδομάδα.
0: Όχι, είναι πολύ κακή εβδομάδα.
1: Πολύ κακή εβδομάδα ήταν αυτή.
0: Είχε δηλαδή πολύ θανατικό, πολύ μίσος, εχθροπάθεια. Και δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα βγει αυτό το πράγμα σε πολιτικό επίπεδο. Πώς θα φτάσουμε στις κάλπες με τέτοιο μίσος. Πλέον δεν είναι τοξικότητα αυτό το πράγμα. Είναι καθαρή εχθροπάθεια, ούτε εχθροπάθεια, λίγο είναι η εχθροπάθεια.
1: Έχουμε κανονικότατο πολιτικό πόλεμο,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Το οποίο αυτή την εβδομάδα το είδαμε με την υπόθεση των τριών δολοφονικών επιθέσεων, θα πω εγώ. Η άποψή μου είναι πολύ συγκεκριμένη γι' αυτό, η δική μου προσωπική. Ήταν μια σαφής πολιτική επίθεση αυτή που έγινε. Πολιτική επίθεση ήταν, ξεκίνησε. Στην πορεία, ανάλογα με το πώς εξελίχθηκε

0: και με τη χρήση των με τα γκαζάκια και λοιπά εξελίχθηκε σε πολιτικό έγκλημα και μετά έγινε πολιτική δολοφονία. Άρα κατ' εμέ μιλάμε για μια πολιτική δολοφονία. Πολύ καθαρά είναι τα πράγματα και δεν επιδέχεται ωρεοποιήσεις ούτε συμψηφισμούς. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχαν και άλλα θανατικά. Για αυτό το ωραίο καστρό στο οποίο είπαμε,
1: όπου ο πατέρας και γιος αποκάλυψε το βίντεο που φαίνεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά από ένα αναμένο τσιγάρο. Πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους. Το παιδάκι μόλις 12 ετών φέρεται να βρέθηκε ισορός του στην ντουλάπα του σπιτιού. Μάλλον το παιδί φοβήθηκε τις φλόγες και προσπάθησε να προστατευτεί με το...
0: Είναι κρίμα, κρίμα. Τι έχεις να πεις τώρα για αυτό, πάνω, δεν θα πεις. Είχαμε την κατάρρευση στα Πετράλωνα.
1: Άλλο και αυτό που μας βρήκε.
0: Θα το συζητήσουμε.
1: Θα το συζητήσουμε με ειδικό αργότερα, αλλά ξέρεις, ήμασταν εδώ στον Real την ώρα που έγινε και βλέπουμε κατάρρευση στα Πετράλωνα και η πρώτη κατάρρευση πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Και το πρώτο που σκεφτήκαμε όλοι είναι: καταλάβατε σεισμό, έγινε σεισμό, καταλάβατε κάτι. Μπαίνουμε στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, δεν βλέπουμε κάτι. Μετά επενέβη ο Θεοδόσης πάνω, μας είπε ακριβώς τι έχει συμβεί. Είναι πραγματικό θαύμα το γεγονός ότι δεν θρυνήσαμε θύματα, που θύμα ήταν και το κατοικίδιο μιας γυναίκας που έμενε στην πολυκατοικία. Αλλά δεν θρυνήσαμε ανθρώπινη ζωή.
0: Από την άλλη όμως ξέρεις, ναι, σίγουρα είναι τις υποστολές. Από την άλλη όμως για κάποιους ανθρώπους χάσανε κόπους ζωής. Είναι το σπίτι τους. Δεν είναι επεξεγέλασε ούτε αυτό. Θα μου πεις με δεδομένο ότι σώσα. Ναι, δεν υπήρχε δηλαδή διακύβευμα ή να σώσω τη ζωή μου ή το σπίτι μου. Για ποιο λόγο να κινδυνεύσει και το σπίτι σου από κάτι το οποίο δεν ήταν. Μάλλον όπως θα προκύψει από τη συζήτηση, θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί και να έχει αποφευχθεί η καταστροφή αυτή. Τι άλλο υπήρχε? Και σε πολιτικό επίπεδο εννοείται, έχουμε το μαρτύριο της αγώνας με το ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγη ώρα
1: παραιτήθηκε και ο Γιώργος Καραμέρος.
0: Ναι, χθες παραιτήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ο Γιώργος Καραμέρος παραιτήθηκε από βουλευτής.
1: Ο κ. Ζαχαριάδης από στέλεχος του κόμματος, ναι, και από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ήταν δύο παραιτήσεις που τις περιμέναμε.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά είναι αυτό μου θυμίζει το ανέκδοτο με την ορχήστρα που καθένας παίρνει το όργανό του και φεύγει και μένει στο τελικά στη σκηνή μόνος του ο μαέστρος. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτήν την εξέλιξη. Ήδη το κόμμα του κ. Τσίπρα, ο οποίος είναι καταλύτης όλων αυτών των εξελίξεων, στην ευρύτερη κέντρο αριστερά, γιατί και η κυρία Τζάκρη έφυγε από τον κόμμα του Κασελάκη, προφανώς μάλλον προς άλλη κατεύθυνση.
1: Όχι φημολογείται προς το ΠΑΣΟΚ.
0: Σίγουρα όχι προς τον
1: κύριο Αλέξη Τσίπρα με τίποτα, ναι.
0: Η εμφάνισή του σίγουρα όμως ήταν καταλήτης για να γίνουν όλα αυτά. Τα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις δεν έχουν γίνει, οι εκλογές δείχνουν να πλησιάζουν στα τελευταία ποσοστά που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δηλαδή σχεδόν έχει, Τσίπρα, ναι,
0: σχεδόν έχει αφομοιώσει.
1: Το ζήτημα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή παραπέει, είναι το μόνο σίγουρο. Μέσα στην εβδομάδα εδώ στον Real FM ο Νίκος Παπάς είπε για τον Σοκράτη Φάμελο, μετά και την ανάρτηση του κύριου Πολάκη που ζήτησε την παραίτησή του. Είπε για τον κύριο Φάμελο ο κύριος Παπάς ότι όταν έχεις πάρει ένα κόμμα στο 10% και το έχεις πάει στο 1%, πρέπει να κάνεις κάτι για να βοηθήσεις αυτό το κόμμα. Την ίδια ώρα μίλησε και για τα στελέχη που αποχωρούν, που παραμένουν στα όργανα μέχρι να αποχωρήσουν και ψηφίζουν για το μέλλον του κόμματος, ενώ στην ουσία θέλουν να βρίσκονται κάπου αλλού. Και αυτό δεν το θεωρεί, φαντάζομαι, ηθικό. Και είναι λογικό από τη μία πλευρά αυτό που λέει ο κύριος Παπάς. Δηλαδή, δεν έχει σκοπό να φύγεις, τι κάθεσαι και ψηφίζεις τα όργανα. Να μείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που θέλουν να μείνουν και να προσπαθήσουν να τον ανεβάσουν, να ανεβάσουν τα ποσοστά τους, ίσως να συνεργαστούν και με κάποιο άλλο κόμμα, κάποιον άλλον πολιτικό φορέα. Όπως και να έχει, νομίζω ότι οι εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή θα οδηγούσαν σε μια περαιτέρω διάσπαση μεν, αλλά ίσως να μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι με αυτόν τον τρόπο να ανακάμψει. Το σίγουρο είναι
0: ότι
1: να ανακάμψει. Να. Αν γίνουν εκλογές, να βγει κάποιος άλλος πρόεδρος που ίσως να το θέλει περισσότερο, ίσως να προσπαθήσει περισσότερο, να συγκεντρώσουν δυνάμεις, να κάνουν συνεργασίες, οτιδήποτε. Το σίγουρο είναι ότι αν παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως έχει, δεν νομίζω ότι θα φτάσει ίσως και μέχρι τις εκλογές. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να φτάσει.

0: Να πούμε τις καλημέρες μας εδώ στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Δεν μας στέλνει συχνά ο Παύλος. Τώρα αυτή την εβδομάδα που ήμουν με τον Ιωσήφ το πρωί, είχαμε μηνύματά του.
1: Είναι πρωινός τύπος. Δεν είναι μεσημεριανός.
0: Το μεσημέρι κάνει άλλες δουλειές. Καλημέρα, Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Ντίσελντορφ είναι κανονικά, να ξέρεις.
1: Ναι, οκ.
0: Ούμε ούμλαο, το εμείς το μεταφράζουμε.
1: Ναι, αυτό είναι πώς το πες, ναι.
0: Καλημέρα και στον αγαπητό και στον αραβωνιαστικό μου. Είναι και με το φίλο μου τον Χρήστο. Μας ακούει σήμερα ο αγαπητός. Δεν νομίζω ότι είναι για κούνιες. Έχει πολύ ζέστη, φίλε μου αγαπητέ, και πολύ αέρα.
1: Τι πειράζει.
0: Να σκάσουν τα παιδάκια.
1: Ας βάλει καπελάκι. Είναι καλός παππούς.
0: Σωστό, έχεις δίκιο. Καπελάκι και
1: βάλει καπελάκι. Εντάξει, με τα αυτιά εκεί πέρα, όπως τα λένε από κάτω. Με το σβέρκο.
0: Αυτά με το αναμυστηράκι. Έχουν κάτι καπελάκι με αναμυστηράκι.
1: Όχι, ρε, είπαμε. Αυτά τα έχουν οι Αμερικανοί. Τώρα πάμε Αμερικανή, 4η Ιουλίου είναι σήμερα.
0: Α, ναι, η μέρα ανεξαρτησίας.
1: Είναι 4η Ιουλίου, ναι, διότι καθώς σαν σήμερα 1776 ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη διακήρυξη ανεξαρτησίας, μέσα από τις φλόγες της επανάστασης των αποικιών εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τότε γεννήθηκαν μέσα από τις φλόγες. Και στην παρούσα φάση έχουν βυθιστεί, έχουν ρίξει τις φλόγες διάφορες γωνίες του πλανήτη. Έτσι, για να θυμηθούμε, σήμερα είμαστε στις 1565 μέρες πολέμου Ρωσο-Ουκρανικού. Είμαστε στις 25 εβδομάδες. Είναι για γέλια, αλλά σκοτώνονται άνθρωποι και χειρία στη Μέση Ανατολή.
0: Στη Γάζα, στη Παλαιστίνη, ναι.
1: Και 17 μέρες που είναι η νέα εκεχηρία, το MOU, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
0: Ο Τραμπ είπε τους έδωσε μια εβδομάδα άδεια.
1: Ναι.
0: Για την κηδεία του Χαμενεϊ.
1: Ναι. Καλά, τόσο θα κρατήσει. Μια εβδομάδα θα κρατήσει. Κάτσε να το συζητήσουμε αυτό. Θα πάμε πρώτα στον Τάσο Αρνιακό.
0: Ναι, να δούμε τι γίνεται με τον
1: Τάσο. Να δούμε με τι καιρό θα κάνει το προσκύνημα εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν ο Τάσος, οι κεραίες του πιάνουν και μέχρι.
0: Και Τεχεράνη.
1: Πιάνουν και Τεχεράνη και Βαγδάτη, όλα τα πιάνει ο Τάσος. Χαίρετε, Τάσο.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Κασιανή.
1: Κοίτα, καλό καιρό έχει εδώ πέρα πάντως που είμαστε εμείς στο Μαρούσι. Ναι, ηλιοφάνεια.
2: Καλά είναι, αλλά το άνοιχτα έβρεξε αρκετά.
1: Πού?
2: Σε πληροφορώ στην Θράκη, τη Θεσσαλία. Α, 22 ναι. Τόνους στο στρέμμα έπεσαν στην Καρδίσα χθες τα μεσάνυχτα.
1: Μεταξύ μας δεν είναι κακό, Τάσο μου, γιατί.
2: Δεν είναι κακό,
1: ξέρεις καλύτερα από εμάς ότι εκεί είναι περιοχές που τις έχει χαρακτηρίσει 4. Οπότε δεν είναι κακό να βρέξει λιγάκι,
2: όχι,
1: να είναι.
2: Όχι, απομακρύνεται ο κίνδυνος.
1: Νοπό λίγο το χώμα, ναι.
2: Επίσης έβρεξε στη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, την Φιότιδα. Είχαμε δηλαδή και τώρα περιμένουμε ισχυρές βροχές στην Πελοπόννησο το μεσημέρι και λιγότερα βέβαια στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Κρήτη, που θα έχουμε μια αστάθεια πέρα από τα 6 με 7 μποφόρ που τοπικά μετρήθηκε μέχρι πριν λίγο στην Κάριστο και Οχτάρι. Αυτός ο συνδυασμός των βροχών και των μποφόρ κρατάει τον υδρόγυρο χαμηλά. Έτσι περιμένουμε σήμερα στα υπηρετικά να μην ξεπεράσουμε τους 31 με 35 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 30 με 33. Στην Αττική περιμένουμε κάποια αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα με κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στα βουνά, αλλά με βελτίωση το βραδάκι. Βορειοανατολικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες με απογευματινές, μεσημεριανές και απογευματινές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά, βορειοδυτικούς ανέμους, βαρδαράκος 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο με το Μελτέμι να φουντώνει στα 8 με ρηπές 9 μποφόρ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται δυστυχώς για δασικές πυρκαγιές, αλλά ο υδρόγυρος θα κρατηθεί στους 33 με 34. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι μέχρι και τις 10-15 του μηνός δεν προβλέπεται καύσωνας σαν αυτόν της Ευρώπης. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, αλλά σε λογικά για την εποχή επίπεδα. Ενώ από τις 15 και μετά φαίνεται ότι δεν θα τη γλιτώσουμε. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να πλησιάζει τους 40 βαθμούς από τις 17 του μηνός και μετά.
1: Οπα, μάλιστα. Okay. Θα φύγει άρα ο καύσωνας στα πολιτικά, γιατί θα είναι μια καυτή εβδομάδα μετά και θα περάσει κανονικά
2: τώρα,
1: στον καιρό.
2: Μιλάμε τώρα για τις 17.
1: 17, ναι. 17 πότε έχουμε. Α, όχι, έχουμε, ναι. Όχι, ναι, μετά από
2: Μην το τραγικοποιείς το θέμα.
1: Όχι, ναι. Ναι, το έκανα, ναι. Το έκανα λύσα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Χαίρετε, Τάσο.
2: Έχουμε δουλειά ακόμα.
1: Χαίρετε, Τάσο μας.
2: Και πάλι θα δούμε. Για χαρά.
1: Καλό Σάββατο, καλό Σάββατο. Ναι, κοίτα, πάντως αυτή την εβδομάδα που έρχεται, γι' αυτό μπερδεύτηκα, θα έχει αρκετά ένταση η εβδομάδα πολιτικά. Δευτέρα Τρίτη είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Θα το δούμε τι θα γίνει στην Τουρκία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, την άλλη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει και εκεί στο δρόμο. Θα είναι η πορεία στον δρόμο προς τις Λεύκες. Θα δούμε τι θα βγάλει.
0: Σταματάρε.
1: 11 και μετά θα έρθει ο καύσωνας με τις 17. Θέλω να σου επισημάνω όμως,
0: ναι,
1: γιατί δεν πρέπει αυτά να πέφτουν κάτω. Άκουσες τι είπε ο Τάσος Ανιακός. Βροχές.
0: Βροχές.
1: Ναι. Όταν εγώ σας έλεγα, μη χτυπάς, μη χτυπιέσαι και μη παναφύγεις, πες τα μόνη σου, τι θέλω να πω.
0: Για τα μερομήνια.
1: Όταν εγώ λοιπόν σου λέγα, με τα άκρως επιστημονικά μερομήνια μου, ότι κάθε μήνα το καλοκαίρι θα έχουμε βροχές.
0: Σε αμφισβήτησα εγώ ποτέ.
1: Βεβαίως.
0: Είπα ποτέ εγώ για τα μερομήνια σου ότι δεν βγαίνουν.
1: Μόνο που δεν με έφτιαξες, με απαξίωνες.
0: Εγώ όλη τη σεζόν δεν λέω πως έχουν βγει τα μερομήνια σου.
1: Σε ευχαριστώ, παιδί μου.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν.
0: Έχει καλές πηγές.
1: Να ενημερώσω. Αγρότες είναι.
0: Αυτό λέω. Έχει καλές πηγές.
1: Λοιπόν. Γεια σου Κώστα. Να πούμε και στον Κώστα το φίλο μας που μας ακούει. Καλημέρα. Α, η Κατερίνα. Με πιάσατε, λέει, στα πράσα. Φτιάχνουν γεμιστά. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλοκαιρινό φαγητό τα γεμιστά.
0: Καλοκαίρι μου μυρίζει η ντομάτα με το ρύζι, λέει ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Ναι, πώς τα κάνεις, ορφανά που λένε ή...
0: Ορφανά έχουν αξία. Με τον κοιμά δεν μ' αρέσουν.
1: Δεν είναι κακός και ο κοιμάς.
0: Εμάς...
1: Αυτό είναι γεμιστά. Ντομάτα πιπεριά. Αν μπορείς, πολύ φέτα. Σε κάθε μπουκιά φέτα. Γιατί στραβώνεις ρε στις Βελκυδί. Όχι. Κρασί.
0: Α, θες και το κρασάκι σου.
1: Καλά, προφανώς τι έτσι.
0: Δεν είναι για μπύρα.
1: Πώς τα γλιστράει,
0: Δεν είναι για μπύρα τα γεμιστά.
1: Καλά, ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Αυτά. Και μετά βλέπεις.
0: Θα σου πω. Εμάς, επειδή η μαμά έφτιαχνε τα γεμιστά τις μέρες νηστείας, δηλαδή Τετάρτη Παρασκευή το καλοκαίρι, δεν τα έχω φάει ποτέ με φέτα. Δεν έχω φάει ποτέ γεμιστά με φέτα. Και εγώ τώρα που τα φτιάχνω μέρες νηστείας, οπότε δεν βάζω φέτα δίπλα, ρε παιδί μου.
1: Να.
0: Δεν έχω φάει ποτέ γεμιστά με φέτα.
1: Mm-hmm. Τώρα.
0: Για πες.
1: Να συνεχίσουμε. Ο Γιάννης, ο φίλος μας.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Γιάννη. Πολύς δώρος για κάποια νες τώρα. Έχει πέσει υπερβολή με ήττα πολλά, λέει. Με ήττα. Ενώ τα θέματα είναι άλλα και βρίσκονται στα σούπερ μάρκετ και στα βενζινάδικα. Πρώτον, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη, θα μιλήσουμε και για τα κάψιμα σε λίγο. Τα βενζινάδικα. Το έχει κανονίσει, το έχει ρυθμίσει εδώ η Κασκανή. Αφενός.
0: Ναι, γιατί βλέπουμε αδικαιολόγητες αυξήσεις.
1: Ναι, θα το δούμε αυτό. Θα μιλήσουμε και για τις τιμές σήμερα αύριο. Τα έχουμε κανονισμένα όλα αυτά. Δεν είναι για κάποια νέα τώρα, αγαπητέ Γιάννη. Μην το ισοπεδώνουμε. Ήταν δολοφονική επίθεση, πολιτική επίθεση. Που αυτός είναι ο πυρήνας των προβλημάτων για να αντιμετωπίζουμε όλα τα άλλα. Δεν τα αφήνουμε. Δεν τα αφήνουμε τα άλλα, τα προβλήματα της καθημερινότητας που είναι, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για μίσος. Επειδή εγώ μισώ, δεν γουστάρω τις απόψεις Κασιανής, πάω και τις βάζω γκαζάκια. Παιδιά, μην το κάνουμε αυτό το πράγμα όμως, η άποψή μου είναι. Ξεκινάμε πρώτα από το έλα μωρέ εντάξει και φτάνουμε σε αυτό. Μην το...
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά Ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26930 24690.
8: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη αναλύοντας τα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός του εκλειπώντα νότα του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, πάνω από 15 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν στις τελετές μνήμης. Σε εξέλιξη είναι έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Θελαστικό τραύμα στο κεφάλι. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής.

0: Ακούμε αυτό το υπέροχο τραγούδι από την Γλυκερία, γιατί ο δημιουργός του είναι ο Νίκος Γιώγαλας, που σήμερα έχει γενέθλια και θα τον τιμήσουμε αρκετά στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ο φίλος μας ο Γιάννης, ο αντιλαϊκιστής, ο οποίος προφανώς είναι κέντροδεξιός, ωραία.
0: Ναι.
1: Λέει ότι υπήρχαν και άλλα θέματα που ήταν καλά την εβδομάδα, αλλά δεν προβάλλονται. Η κυβέρνηση ψημώνεται στη μισθολογική εξίσωση ανδρών γυναικών. Επίσης, ικανοποίησε ένα πάγιο αίτημα των νοσηλευτών για την υπαγωγή στα βαρέα. Όπως και εξήγηλε και την καταράγηση του νόμου Κατρούγκαλου στις περικοπές των συντάξεων χειρίας. Θα το συζητήσουμε σήμερα αυτό ή αύριο.
0: Αύριο θα συζητήσουμε τις συντάξεις χειρίας.
1: Όλα αυτά δεν τα ψήφισε κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Ντροπή κυρίως για το Πασόκ, αλλά στον κόσμο δεν πέρασε τίποτα από αυτά. Τα καλά και έμεινε μία φάρσα στον τόκο και μία επίθεση με γκαζάκι που ξαφνικά βαφτίστηκε προβοκάτσια. Τώρα Γιάννη, δεν ξέρω αν με αυτό το μήνυμα που λες υπερασπίζεσαι τις θέσεις σου. Τώρα επίθεση με γκαζάκι, εννοείς τη δολοφονική επίθεση αυτό, το απαξιωνείς. 1-2. Όχι φάσα στον τόκο. Τώρα μην το παρακάνουμε, αγαπητέ Γιάννη. Δεν είναι ο Δημήτρης Μιχαλέλης ο κύριος Ντόκος. Είναι ο υπεύθυνος ασφαλείας. Δεν είναι μην το λες φάρσα. Εδώ παραβιάστηκαν σειρά κανόνων. Το θέμα δεν είναι αυτό καθ' αυτό το τι έγινε. Αυτό είναι το δεύτερο μικρότερο. Και τι διημήφθη. Και ότι με κάποιους αγνώστους μιλάς για εκλογές. Ως μειόφιλες, καθώς δεν είναι αυτός ο ρόλος σου ως υπεύθυνο. Αλλά ο άνθρωπος, ο σύμβουλος ασφαλείας, τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα. Εμένα δεν με απασχολεί ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το Πασόκ, ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανένας μας. Με απασχολεί η χώρα. Η ασφάλεια της χώρας επέτρεψε τέτοιο ξεχαρβάλωμα των πρωτοκόλων επικοινωνίας. Και μην μου πεις τώρα για τη Μελώνη και τον Ερντογάν. Σου λέω, μου είναι και πάλι παγερά διάφορο τι έχει γίνει στους άλλους. Εμένα ενδιαφέρει η χώρα μου. Υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες που πρέπει να τηρούν ένα ελάχιστο πρωτόκολλο ασφαλείας. Αν δεν το κάνουν οι καθήλυνοι αρμόδιοι, ξέρω εγώ τώρα από εκεί και πέρα, χαίρε βάθος αμέτρητο. Λέω εγώ τώρα,
0: Εντάξει, είναι.
1: Ναι.
0: Είναι υποτιμητικό, τουλάχιστον υποτιμητικό για τη χώρα μας να καταφέρουν να κάνουν
1: πολύ προβληματικό για τη λειτουργία μας.
0: Αυτό.
1: Είναι αυτό το οποίο συνέβη. Πάρα πολύ προβληματικό. Τώρα, το αν ζητούν την παρέτηση ή όχι, αυτό είναι άλλη στάξιο ζήτημα. Αν δεν λειτουργούν τα συστήματα, δεν τίθεται θέμα παρέτησης ενός. Υπάρχει θέμα ότι δεν λειτουργούν τα συστήματα. Δεν υπάρχουν.
0: Εντάξει, νομίζω ότι η παρέτησή του είναι μια καλή αρχή και στη συνέχεια να δούμε τα υπόλοιπα ζητήματα.
1: Εμένα με ενδιαφέρουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, αν υπάρχουν και απαραβιάστηκαν. Κυρίως αν υπάρχουν.
0: Αν υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας,
1: προφανώς είναι δυνατόν. Αν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Να παράσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φαντάσου αυτό, Δημήτρη μου, να έχεις εισιτήρια για το ντέρμπι και να μπλέκεσαι σε μικροτρακάρισμα στο δρόμο για το γήπεδο. Υπάρχει μεγαλύτερη ξενέρα? Μέχρι να βρείτε τις λεπτομέρειες, πάει πέρασε το πρώτο ημίχρονο. Όλα αλλάζουν όμως αν έχεις Anytime. Γιατί με τη δήλωση ζημιάς στο Anytime App έχεις τη δυνατότητα να ξεμπλέξεις μέσα σε 2 λεπτά. Πώς? Φωτογραφίζεις τη ζημιά, την ανεβάζεις στο Anytime App και είσαι έτοιμος. Τόσο απλά. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.

φίλος μας ο Διονύσης, αφού καλημερίζει, και εμείς θέλουμε την καλημέρα μας, αγαπητέ Διονύση, λέει: πολύ φοβάμαι πως δεν θα βρεθούν ούτε στην περίπτωση της άτυχης μητέρας οι δολοφόνοι, όπως δεν έχουν βρεθεί για τη Μαρφίν και για την υπόθεση του Καραϊβάζ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, αγαπητέ Διονύση. Και κάθε ένας που διαπράττει έγκλημα θα πρέπει να ακολουθεί σε μια συντεταγμένη και ευνομούμενη πολιτεία, να ακολουθεί το δρόμο της δικαιοσύνης και εκείνη να κρίνει το έγκλημα και να το τιμωρεί και να το κρίνει, να το αξιολογεί και να το τιμωρεί έτσι όπως επιβάλλουν οι νόμοι.

0: Αντώνη μου, το θέμα είναι αν την επίθεση με τα γκαζάκια την έκαναν ακροαριστερή ή ακροδεξή ή αναρχική ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα δεν είναι ότι έγινε μια πολιτική δολοφονία, μια τρομοκρατική επίθεση από όπου κι αν προέρχεται και σκοτώθηκε μια γυναίκα, κάηκε ζωντανή, γιατί στην ουσία αυτό έγινε. Η γυναίκα είχε εγκάβματα στο 80% του σώματός της και υπέκυψε σε αυτά.
1: Εντάξει, αν πλακωνόμαστε για τα αυτονόητα, δεν έχει λόγο δηλαδή να μιλούμε για οτιδήποτε άλλο. Θα πάμε να περάσουμε σε ένα θέμα που σχολίασε ο Γιάννης, το είχε πει νωρίτερα.
0: Ο Γιάννης, ναι, για το θέμα με τα
1: πρατήρια. Κασιανή.
0: Γιατί μέσα στην εβδομάδα ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να λέει στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι οι τιμές της βενζίνης πρέπει να πέσουν, εφόσον βλέπουμε και το πετρέλαιο Brent να πέφτει πολύ η τιμή του, να πηγαίνει ουσιαστικά και κάτω από τα επίπεδα που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Και θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι στην αγορά, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ώστε αυτή η μείωση να φανεί και στην αντλία. Κάτι το οποίο δεν βλέπουμε. Μέσα στην εβδομάδα έληξε και η επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο ντίζελ και είδαμε την αύξηση να είναι 20 λεπτά αντί για 15 λεπτά που ήταν η μείωση. Θα πάμε να τα συζητήσουμε τώρα αυτά όμως με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Κύριε Ασμάτογλου, γεια σας.
2: Καλημέρα κύριε Βραχά, καλημέρα κύριε Μιχαλέλη και στους ακροατές μας.
1: Χαίρετε πρόεδρε, κάτι μου λέει ότι κάποιος από την αλυσίδα, ξεκινώ από εσάς, όχι εσάς προσωπικά, τα πρατήρια που είναι ας πούμε ο τελευταίος κρίκος, οι έμποροι, τα δηληστήρια, κάποιος δεν ακούει τηλεόραση τον Πρωθυπουργό, για τη μείωση των τιμών, κάπου δεν πιάνει το σήμα.
2: Ναι, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα μειωθούν οι τιμές παραμένουν σταθερά στα προ-πολέμου επίπεδα, δηλαδή στα 72 δολάρια που ήταν το Φεβρουάριο, 72 δολάρια είναι εδώ και μια εβδομάδα τώρα τουλάχιστον.
1: Ναι.
2: Στα δηλισμένα προϊόντα όμως που μας ενδιαφέρουν, γιατί το αργό πετρέλαιο είναι αργό πετρέλαιο,
1: ναι,
2: και μέχρι να γίνει δηλισμένο προϊόν, δηλαδή βενζίνη, ναι, και πετρέλαιο κίνησης, επιδρούν πάρα πολλές παράμετροι για να διαμορφωθεί η τελική του τιμή. Και αυτό που αποτυπώνεται σήμερα και χτες και προχθές είναι να έχουμε μηδενικές αυξήσεις ή μειώσεις σε μηδενικό επίπεδο στις βενζίνες, όμως καθημερινά να έχουμε τις τάξεις του ενός λεπτού στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι.
2: Που σημαίνει ότι το τελευταίο διάστημα, πέραν των 15 λεπτών που προσθέθηκαν στην τιμή του καυσίμου επάνω, αυτό το οποίο είχε δώσει η κυβέρνηση στα δηληστήρια, έχουν προσθεθεί και ανά ημέρα περίπου γύρω στα 7 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Και το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα. Τώρα, εάν οι τιμές του αργού πετρελαίου παραμένουν σταθερές, εάν τις βενζίνες παραμένουν σταθερές και του πετρελαίου κίνησης αυξάνονται, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, δεν μπορώ εγώ να τοποθετηθώ, αλλά ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα μειωθούν. Τώρα κάτι ξέρει για να λέει ότι θα μειωθούν, αλλά δεν το βλέπω.
1: Ναι.
0: Ξέρετε τι, έχω μπροστά μου τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στις 26 Ιουνίου του 2026 η τιμή στην αμόλυβδη ήταν 1,923 και στο ντίζελ κίνησης 1,611. Στα χθεσινά στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης που ήταν για την Πέμπτη δηλαδή 2 Ιουλίου, η αμόλυβδη ήταν στο 1,940 από 1,93 και το ντίζελ κίνησης στο 1,69 από 1,611 που ήταν.
2: Άρα λοιπόν είχε υποχωρήσει μερικώς και είχε αυξηθεί η βενζίνη που είχε αυξήσει η βενζίνη. Από το 1,609 που είπατε κυρία Βραχά, προσθέθηκαν τα 15 λεπτά και περίπου 7 λεπτά μέσα σε αυτή τη βδομάδα που αναφερθήκατε, αύξηση του πετρελαίου κίνησης. Και έτσι το πετρέλαιο κίνησης αυτή τη στιγμή διαμορφώνει μία τιμή με τα σημερινά δεδομένα, θα σας πω, περίπου στο 1,77. Έτσι. Και περίπου 1,77. Και περίπου στο 1,83 με 1,84, 1,93 με 1,94 είναι η αμόλυβδη βενζίνη. Που σημαίνει ότι έχουμε μία δυσανάλογη αύξηση ή μείωση με τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου αφενός και αφετέρου μία δυσανάλογη αύξηση ή μείωση στις βενζίνες σε σχέση με το πετρέλαιο.
1: Ναι.
2: Και το ξαναλέω, ενώ βλέπουμε τις βενζίνες να μένουν σταθερές, βλέπουμε το πετρέλαιο να αυξάνεται κατά πολύ.
1: Αυτό έχει να κάνει, κυρία Ασμάτογλου, όπως είπατε, με τη δήλυση, επειδή υπάρχουν πρόβλημα στα δηληστήρια εκεί στον Περσικό που έχουν πληγεί πολλά, έχει να κάνει κάτι με εδώ το δικό μας, έχει να κάνει με τη δική μας εφοδιαστική αλυσίδα.
2: Αυτό, κύριε Μιχαλέλη, έχει να κάνει με το χρηματιστηριακό προϊόν που είναι το πετρέλαιο και τη χρηματιστηριακή.
1: Ναι, αλλά το πετρέλαιο είπαμε μένει σταθερό. Το πρόβλημα άρα είναι στη δήλυση, όπως είπατε.
2: Το αργό.
1: Το αργό. Ναι.
2: Το προϊόν λοιπόν αυτό το δηλυσμένο είναι χρηματιστηριακό προϊόν.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν μετά από το αργό πετρέλαιο που έχει σταθεροποιηθεί στα 72,5 δολάρια το βαρέλι, τα οποία ήταν προπολέμου και αυτό είναι που εισπράττουν οι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες και οι χώρες του ΟΠΕΚ, αλλά βέβαια. Δεν βγάζουν αυτές οι χώρες μόνο αργό, βγάζουν και δηλυσμένο προϊόν, έτσι.
1: Ναι, και σε καταστάσεις που έχουν πληγεί, κάτι που σημαίνει προφανώς λόγω της ζήτησης θα ανέβει το παραγόμενο προϊόν. Φαντάζομαι δεν θέλει φιλοσοφία για αυτό να το καταλάβουμε.
2: Και όχι μόνο ότι έχουν πληγεί εγκαταστάσεις, τους λείπουν και πάρα πολλά εκατομμύρια λίτρα σε πωλήσεις. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν έσοδα.
1: Σωστά.
2: Παρούσα λοιπόν φάση εδώ πέρα, βλέπουμε ότι αυξάνεται το πετρέλαιο. Και λέμε, γιατί αυξάνεται, πιθανότατα να υπάρχει ζήτηση. Και δεν μιλάω για τον ελλαδικό χώρο, γιατί είμαστε μια πολύ μικρή αγορά. Μιλάω στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή ευρωπαϊκά κτλ. Άρα λοιπόν, εκεί θα μπορούσαμε να πούμε και να το δικαιολογήσουμε ότι υπάρχει ζήτηση αποκλειστικά και μόνο στο πετρέλαιο αυτή την περίοδο. Αλλά θα πρέπει να ξέραμε και τι ζήτηση έχουμε το Φεβρουάριο. Δεν το ξέρουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο λοιπόν. Άρα λοιπόν εμείς τι εισπράττουμε αυτή την αύξηση ωραία και εκεί μένουμε και μετακυλίουμε λοιπόν και στο καταναλωτή πάνω στους πίνακες τιμών των πρατηρίων και θα σας πω ότι αυτή την περίοδο είναι πολύ συμπιεσμένα τα κέρδη του πρατηρίου όσους ελέγχους και αν κάνει το κράτος για τον προσδιορισμό του κέρδους που δεν υπάρχει προσδιορισμό.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση. Από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Αντένα 105,3.
10: Ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
11: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
12: Η παραγγελία σας.
11: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα, εδώ, δεξιά.
14: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
15: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
14: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε στο Real FM στους 97,8. Όλος εκτάκτος ακούτε την κυρία Κασιανή Βραχά
1: και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη,
0: τους Rangers δηλαδή, καθώς είμαστε στο καλοκαιρινό πρόγραμμα και έχουμε τρεις ωρίτσες. Ξεκινήσαμε τις 11, θα φτάσουμε, ελπίζουμε πρώτα ο Θεός, μέχρι τις 2. Ο φίλος μου Μπριζολάκιας 13, Βάζελος πρέπει να είναι αυτός για το 13.
1: Νομίζω,
0: λέω.
1: Ναι,
0: δεν πειράζει. Κανείς δεν είναι τέλειος. Λέει, αν αμφισβητείς τον κύριο Δημήτρη, είναι σαν να έχεις, λέει για τα μερομήνια, αμφιβολίες για το αν το παστίτσιο με το μουσακά είναι ξαδέρφια.
1: Δεύτερο ξάδερφα.
0: Καλημέρα και χρόνια μας πολλά, 22 χρόνια από το έπος της Πορτογαλίας. Λοιπόν, μπράβο. Πέρα από την 4η Ιουλίου, σήμερα σημαντική μέρα αφενός, διότι είναι το 2004, Euro. Θα αναφερθούμε, Μπριζολάκια, κάτσε εκεί, περί τη μία και μισή. Σε παρακαλώ.
1: Έχουμε surprise.
0: Έχουμε, ναι, surprise που το λέμε. Επίσης, σαν, επειδή πήραμε την 4η Ιουλίου, πριν από 11 χρόνια ήταν και παραμονή δημοψηφίσματος.
1: Τι
0: πας και θυμάσαι, προχώρα τώρα κι εσύ.
1: Πάμε στο φίλο μου τον αγαπητό. Καλά ρε αγαπητέ, έπιασες τα κρέατα και άφησες εδώ τα σημαντικά. Πού είπαμε καλημέρα στο παιδάκι μου, στο Χρήστο μας, τον ερωβωνιαστικό μου, που θα μπω στο ψυγείο για να τον επαντρευτώ σε καμιά 20ετία. Βρε αγαπητέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχει τα αυτιά σου ανοιχτά. Καλημέρα στο Χρήστο μας το μικρό.
0: Ο αγαπητός μας φίλος ο Λεωνάρδος λέει, ενδιαφέρον καλοκαιρινό πρόγραμμα. Και πού να δεις τι έρχεται, Λεωνάρδε.
1: Και πού να δεις αργότερα που θα έρθουν τα χειρότερα.
0: Να δεις τι σου έχω για μετά που λένε. Θα ακούτε Κασιανή που την αγαπάτε και θα την απολαμβάνετε. Εμένα που δεν με συμπαθείτε τόσο όσο την Κασιανή, και δικαίως δηλαδή, και εγώ τις θέσεις του ίδιου θα έκανα. Δεν με ακούτε πολύ. Θα με ακούτε λιγότερο. Διότι τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά που
1: πάνε. Αυτά είναι. Αυτά είναι.
0: Εδώ υπάρχει ένα θέμα από τον Γιώργο, τον Βοιατζή, που θέτει ένα θέμα δική σου συναισθηματική σταθερότητος.
1: Τι λέει προέκταση. Ο Γιώργος.
0: Καλημέρα Δημήτρη και ωραία μας Κασιανή, που τους αλλάζει σαν τα πουκάμισα τους παρτενέρα αυτή την εβδομάδα. Μένουν τις επόμενες, θα είναι σταθερή.
1: Το ήσυχο Ταρνίβι ζένει δυο μάνες, το ξέρεις αυτό?
0: Ποιος?
1: Το ήσυχο Ταρνίβι ζένει δυο μάνες.
0: Ναι.
1: Λένε στο χωριό
0: δεν
1: μου.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αυτό είναι.
0: Ο φίλος ο Ιωάννης από την Πετρούπολη. Ρε εσύ, είσαι καλά. Αγαπητέ Ιωάννη, είσαι καλά. Δεν με λες κακοφωνήξ και λέω μην έχεις πάθει τίποτα. Καμία θερμοπληξία λόγω της ζέστης.
1: Είναι πολλά τα μηνύματα και δεν τα βρίσκω.
0: Άδεια η ρίτσα. Και ο Ρογκάκος. Ναι, δεν είναι άδεια. Είπαμε, είναι καλοκαιρινό το πρόγραμμα. Και έχουμε ένα διάταξη στις βάρδιες. Την κυρία Ρίτσα θα την ακούτε από Δευτέρα.
1: Αύριο. Ναι, ναι.
0: Τι αύριο, λοιπόν. Αύριο είναι Κυριακή.
1: Αύριο είναι Κυριακή, από Δευτέρα.
0: Όχι, ναι, από Δευτέρα. Ναι.
1: Στη φίλη μας την Ποθητή από τη Σαντορίνη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό Ποθητή μας.
0: Ναι, και ο Γιώργος Εγκονίδης, ο φίλος, λέει ότι είναι κολλημένος. Λέει ότι ταξιδεύει από Αμβούργο στο Στουτγκάρδη. Είναι κολλημένος στο Real. Και ότι του αρέσουν τα τραγούδια, δύο λες στην εκπομπή του Γιάννη που είχε ελληνικά. Ναι, αλλιώς ακούω τώρα μεταξύ μας τα ελληνικά σε ξένο έδαφος,
1: Είναι πιο μεγαλύτερη νοσταλγία, πώς να το κάνουμε. Θα έχουμε και εδώ ελληνικά στην πορεία. Πάμε σήμερα για γενέθλια ο Νίκος Γιώγαλας και θα τον τιμήσουμε σαν εκπομπή δεόντως. Πάμε σιγά σιγά τώρα σε δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η Χρύσα Κλειτσιώτη στις 12 να μας ενημερώσει για το τι γίνεται στον κόσμο και θα επιστρέψουμε να έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με αυτό που έγινε στα Πετράλωνα και να δούμε, ρε παιδί μου, πώς έπεσε έτσι σαν χάρτινος πύργος αυτή η πολυκατοικία.

0: Real FM.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων.

0: είσαι εκεί.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr.
0: Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
5: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
0: Και

0: Αντένα.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

ένα πολύ καλό κομμάτι καλοκαιριού, Ιούλιο και Αύγουστο, εδώ στη χώρα μας, να ζήσουμε. Καλώς ορίσατε και αυτήν την εβδομάδα μαζί, ο Κοσμάς και Δραμάδος, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί, μείνετε. Θα ταξιδέψουμε, θα ονειρευτούμε, θα βοηθήσουμε έτσι σε αυτή την θερινή ραστόνη του καλοκαιριού με τις μουσικές μας εδώ, να ταξιδεύουμε, να ονειρευόμαστε, να περάσουμε καλά. Καλωσορίσατε.

διάβαζα εδώ ποια είναι η πιο πράσινη πόλη του κόσμου αυτή τη στιγμή πάνω στον πλανήτη Γη και διαβάζω ότι είναι το Vancouver, το οποίο θεωρείται η πιο πράσινη πόλη σύμφωνα με έρευνα του Reuters, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, η πόλη συνδυάζει, λέει, έντονη αστική ζωή, έντονη παρουσία της φύσης και πολλές γωνιές με πράσινο που προσφέρουν ηρεμία. Και μπορείς να κάνεις το διάλειμμα σου άνετα σε αυτή την πόλη. Έχει 750.000 κατοίκους μόνο. Είναι μικρότερη δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη. Και να σου πω την προσωπική μου εμπειρία, Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν έχουν καθόλου πράσινο σε σχέση, ας πούμε, με τη Μαδρίτη, που έχει πάρα πολύ πράσινο σε σχέση με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, μιλάω πάντοτε. Επίσης το Μόναχο είναι πάρα πολύ ωραία πόλη με πάρα πολύ ωραία πάρκα και πράσινο. Και το Παρίσι μπορώ να το διακινδυνεύσω ότι έχει πολλές πράσινες γωνιές και πάρκα. Καιρός να κάνουμε κάτι και στις δικές μας μεγάλες πόλεις για να ανασάνουμε.

Rebel Rebel, David Bowie. Ξέρεις, ο David Bowie δεν είναι από αυτούς που θυμόμαστε επαιτειακά. Έτσι, ούτε εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή, ούτε γενικότερα στο ραδιόφωνο. Τον David Bowie τον ακούμε συχνά πυκνά. Είναι τόσο περίεργο να λες ότι έχει φύγει πριν από 10 χρόνια από τη ζωή ο David Bowie. Σε λίγο έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok και με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Μιλάμε, επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλό μήνα λέμε σήμερα, γιατί είναι η πρώτη εκπομπή του Ιουλίου. Μέσω summer time είμαστε. Επιστρέφω.

0: το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Moxie Rooftop Bar, Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Και

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η υγρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Καλωσορίσατε, καλές διακοπές στα μέρη μας. Να πω να περάσετε καλά εδώ. Αυτό το εύχομαι. Ο Κοσμάς Κατραμάτος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, την ίδια ώρα. Σημείωσε το αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω. Εδώ όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, με καινούρια, με παλιότερα, ταξιδεύουμε εδώ. Δυο φορές την εβδομάδα μαζί. Χαιρετισμούς και στη Μαρία, να μου πεις τώρα ποια Μαρία από όλες. Σε μια καινούρια Μαρία, φίλη εδώ, στα social media.

Ο άλλος πήγε να αφήσει βιογραφικό για δουλειά σε φασφουντάδικο. Το άφησε κανονικά και πριν να φύγει, είδε αυτό το βαζάκι που αφήνουν τα κέρματα, τα μπουρμποάρ, οι πελάτες, και θεώρησε λογικό να το πάρει τρέχοντας και να φύγει. Και τον βρήκαν σε 10 λεπτά από το βιογραφικό, από πού αλλού, αφού στο βιογραφικό δίνεις όλα τα στοιχεία. Δεν υπάρχει μυαλό. Έτσι, δεν υπάρχει μυαλό, ούτε εκεί. Τουλάχιστον κλέψε αυτό το μαγαζί και δώσε το βιογραφικό σου στο άλλο μαγαζί. Μην τα κάνεις και τα δύο στο ίδιο μαγαζί.

αυτές τις μέρες που πέρασαν, που ο καύσωνας έκαψε και τους Γάλλους και τους Γερμανούς. Διάβαζα πραγματικά μερικά σχόλια Ελλήνων, τα οποία δεν ήταν και τόσο τιμητικά να τα λες αυτά. Δηλαδή, καλά να κάνουν, καλά να πάθουν, που τους, να τους κάψει ο Θεός και κάτι τέτοια διάβαζα εδώ στα social media. Δεν είναι και τόσο καλό αυτό. Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Για σήμερα πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αυτός είναι ο Harry Styles. Εσύ θυμίσου ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.

0: Αντένα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πλας.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς και Δραμάτος εδώ στο μικρόφωνο για ακόμα μία ώρα μαζί. Και σήμερα καλωσορίσατε στην παρέα μας εσείς οι καινούριοι καινούριες και καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά. Θυμήσου και σήμερα εδώ για άλλη μία ώρα και αύριο εδώ την ίδια ώρα.

Και αυτά τα οποία δεν περίμενες ποτέ να πεις, να δεις και να διαβάσεις στον αέρα συνεχίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες βγάλανε τις προηγούμενες μέρες ένα διαβατήριο, αλλά επαιτειακό, δηλαδή τυπώσανε κάποια διαβατήρια τα οποία επάνω έχουν την φωτογραφία του Τραμπ. Έτσι, αυτή η επαιτειακή έκδοση αφορά τον εορτασμό για τα 250 χρόνια της, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ και ο ίδιος έγραψε στο Twitter: το νέο διαβατήριο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτό. Καλώς ήρθατε, αλλά να είστε φρόνιμοι. Δεν μπορώ άλλο να περιγράφω. Παιδί μου, έχει τη φωτογραφία εκεί του Τραμπ κανονικότατα. Πίσω, αχνά, να φαίνεται στο διαβατήριο το καινούριο.

Olivia Rodrigo και The Cure. Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα έρχονται διαφημίσεις. Να σου θυμίσω μια τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου με βρίσκεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δραμάδος. Καλό μήνα να έχουμε και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Όλο το καλοκαίρι εδώ στην πόλη εμείς θα σας κάνουμε παρέα. Summer in the city δηλαδή. Όλο το καλοκαίρι εδώ. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Και

0: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αύριο μαζί, θυμίσου το. Προς το παρόν διαβάζω ότι αλλάζουν αυτά τα σουβενίρ που βλέπαμε τώρα δεκαετίες στα διάφορα τουριστικά μαγαζιά στη χώρα μας. Από κάτι γύψινες ακροπόλεις, κάτι τσολιάδες, κάτι σημαίες και μαγνητάκια. Αλλάζουν αυτά. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί να υπάρχει τσολιάς. Ας πούμε, ας φτιάξουμε ένα μοβ θεό του πολέμου. Έτσι βλέπω εδώ. Ο Άρης είναι σε μοβ χρώμα. Ο Ερμής, ο φτερωτός, είναι ροζ, κοκκινοπόστολος πάντων. Ο Δίας είναι πορτοκαλής.

Οι πλούσιοι και διάσημοι συνεχίζουν να γεμίζουν τις ελληνικές παραλίες και φέτος, και αυτό είναι καλό. Έτσι, Μάικ Τζόρνταν λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, Έμιλι Ρατάικοφσκι, Κέιτ Ράσελ, Πολι Χόουν, έτσι, και στη Μύκονο κυρίως, αλλά και στην Κεφαλονιά και στη Σύφνο και στη Σκιάθο. Kevin Hart επίσης, από ό,τι διαβάζω εδώ. Πολλά ονόματα. Και οι Kardashians αυτές τις μέρες. Και η Kate Hudson. Και η Chiara Ferrari, που δεν την ξέρω, αλλά έμαθα ότι είναι influencer. Πολύς κόσμος. Μια χαρά, και ευτυχώς και φέτος με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Αλλά οι πλούσιοι και οι διάσημοι έτσι είναι. 20 μέρες εδώ, μετά φύγουνε από την Ισπανία, ξέρω και εγώ.

Λοιπόν, διάβαζα εκτός των άλλων και άλλα ονόματα τα οποία βρίσκονται ή έχουν περάσει πρόσφατα από Ελλάδα για διακοπές, όπως η Ρίτα Ώρα, η τραγουδίστρια. Και ποιος ξέρει ποια άλλα δεν έχουμε μάθει χθες σήμερα ότι έχουν καταφτάσει στα νησιά μας. Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες, ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ θα είμαι. Δίνω ραντεβού. Σου εύχομαι να περνάς υπέροχα αυτές τις ώρες, μέχρι να ξαναβερθούμε αύριο εδώ την ίδια ώρα. Φιλιά πολλά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σφατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
10: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Ένα Πάτρας και Real μαζί.
16: Στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να απειλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
18: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση κοντά στη λεωφόρο Σπατών. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκίσο, όπου έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σε λαϊκό προσκύνημα στην Τεχεράνη, ισορρός του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αλήχαμε νεοί με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Οι Ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι πάνω από 15 εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετάσχουν στις τελετές μνήμης. Εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική διέπρατε συστηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ επί τουλάχιστον 6 χρόνια. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε περισσότερες από 5.400 εικονικές συνταγές, με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Στο enikos.gr. Το νέο νομοσχέδιο για τις τράπεζες αφορά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Έχει μια σειρά ρυθμίσεις οι οποίες φέρνουν τη διαφάνεια και προστατεύουν τους καταναλωτές, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Φέρει βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Χωρίς τον Ορελιέν του Τσουαμενί, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, θα αγωνιστεί η Γαλλία απέναντι στην Παραγουάη στο νοκάουτ αγώνα για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στις 12 τα ξημερώματα της Κυριακής. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Σποραδικές καταιγίδες, πρόσχερα ισχυρές στην Πελοπόννησο, άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω 211-200-8200. Στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr.

και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. 4 Ιουλίου του 26, άμα γυρίσουμε 22 χρόνια πριν, θα θυμηθούμε πραγματικά ξέχαστες στιγμές, τότε που κατακτήσαμε το Euro. Διάβασα ένα μήνυμα το πρωί του Προέδρου της ΕΠΟ, του Γκαγκάτση, που μίλησε ότι έχουμε παρακαταθεί και την ενότητα. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να ξεκινήσω με κρίνια, ποια ενότητα βλέπει, εν πάση περιπτώσει. Η ενότητα ήταν μόνο εκείνο το βράδυ που κατακτήσαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πετύχαμε το θαύμα και εκεί βγήκαμε όλοι στους δρόμους, όλη η νύχτα, ακούγαμε τον εθνικό ύμνο και όπου και αν ήμασταν, στην κυριολεξία, στεκόμαστε προσοχή, τραγουδάγαμε τον ύμνο και κλαίγαμε. Δεν μας ενδιέφερε αν ο άλλος που ήταν δίπλα μας ήταν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, αν ήταν δεξιός ή αριστερός, κουνάει το κεφάλι του Αντώνης, είμαστε όλοι μια αγκαλιά. Ήτανε από τις πολύ λίγες στιγμές που θυμάμαι που ήμασταν πραγματικά ενωμένοι. Τότε ήμασταν ενωμένοι, γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός ενώνει τους Έλληνες. Γιατί το λέω αυτό? Αφενός μεν σήμερα έχουμε την επέτειο των 22 χρόνων που ποτέ δεν εκμεταλλευτήκαμε. Εγώ ξέρετε δεν μασάω τα λόγια μου, ποτέ δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Δεν ξέρω, δεν το καταλάβαμε, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα τι πετύχαμε. Δεν ξέρω. Και απ' την άλλη είναι ότι αυτές τις μέρες βλέπουμε Μουντιάλ, όσο βλέπουμε βέβαια, γιατί είναι και λίγο οι ώρες περίεργες. Παρακολουθούμε ομάδες όπως το Κάπο Βέρντε χθες που όχι απλά κοίταξε την Αργεντινή στα μάτια, αλλά την απείλησε κιόλας. Βλέπουμε ομάδες Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Κουρασάο των 156.000 κατοίκων, χώρες που δεν τις είχε ο ποδοσφαιρικός χάρτης να είναι στο κορυφαίο ραντεβού του πλανήτη στο ποδόσφαιρο. Θα μου πει κάποιος 48 ομάδες. Εντάξει, 48 ομάδες. Το θέμα είναι ότι η δική μας εθνική ομάδα δεν είναι. Και αυτό είναι το δυσάρεστο, αυτό είναι το λυπηρό. Εμείς ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Εάν πρέπει να παίζει ο Μπακασέτας ή ο Κωνσταντέλιας, γιατί ο Κωνσταντέλιας δεν παίζει στην εθνική. Αν κάνει όχι ο Γιωβάνοβιτς, μια εθνική η οποία το 4 που πήραμε το Euro μετά από τόσα χρόνια, πριν από λίγους μήνες, αποκτήσαμε δικό μας αθλητικό κέντρο. Απίστευτα πράγματα. Και πολλά άλλα, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Βλέπουμε λοιπόν το Μουντιάλ, η Ελλάδα λείπει. Η Ελλάδα είναι απούσα και δεν ξέρω πότε θα καταφέρει να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση, είτε λέγεται Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είτε λέγεται Παγκόσμιο Κύπελο. Παρακολουθούμε ομάδες θεωρητικά μικρές να μην καταλαβαίνουν τίποτα, να προσπαθούν να παλεύουν με νύχια και με δόντια, όπως χθες καμαρώσαμε το Κάμπο Βέρντε, τη χώρα από την οποία μας ήρθαν ο Νόνι Λίμα και ο Ντανιέλ Μπατίδια, όπως χθες καμαρώσαμε το Κάμπο Βέρντε, τη χώρα από την οποία μας ήρθαν ο Νόνι

ενότητα. Τη βλέπουμε την ενότητα. Εδώ γίνονται εκλογές στη Σούπερ Λίγκα και ο Λαφούζος κατεβαίνει όχι για να γίνει πρόεδρος, για να μην βγει ο Μαρινάκης. Για μια προεδρική καρέκλα, η οποία ουσιαστικά είναι διακοσμητικό στοιχείο. Έτσι μεταξύ μας, να μην γελιόμαστε και γίνεται σκοτωμός. Η τοξικότητα στα ύψη. Και δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, παντού είναι η τοξικότητα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα λέω, διότι αν δεν καθίσουμε κάτω, στο ίδιο τραπέζι, να δούμε ποιο είναι το συμφέρον του ποδοσφαίρου, των ομάδων μας, της εθνικής ομάδας, δεν θα βρούμε τη γιατριά μας, δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Και είναι κρίμα, γιατί εμείς οι Έλληνες αγαπάμε το ποδόσφαιρο, έχουμε δυνατότητες, αλλά δεν ξέρουμε να τις αξιοποιήσουμε. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν αν έχεις όραμα, εάν το θέλεις πραγματικά. Αν υπάρχει ενότητα, αλλά ενότητα με όλη τη σημασία της λέξεως. Διότι ενότητα δεν υπάρχει, συσπήρωση δεν υπάρχει. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο ελληνικό μπάσκετ, στον ελληνικό αθλητισμό. Και βλέπετε τι γίνεται καθημερινά, τα δελτία ειδήσεων, με τους συνδέσμους, με την οπαδική βία. Πόσες φορές σας έχω πει ότι έχουν εισχωρήσει διάφορα άτομα της νύχτας, ναρκωτικά, προστασίες, μαχαιρώματα, επεισόδια, χαμός του χαμού. Και αντί να πάμε το βήμα παρακάτω, αντί να δούμε τι γίνεται, δυστυχώς το πρόβλημα διωγγώνεται. Είναι πολυσύνθετο. Όλα αυτά, αν τα πιάσεις ένα-ένα, όλα αυτά είναι η απάντηση γιατί η Ελλάδα δεν είναι στις μεγάλες διοργανώσεις. Θα μου πεις τι δουλειά έχει η βία με το αγωνιστικό κομμάτι. Τα πάντα έχουν. Τα πάντα έχουν. Πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο. Με αυτό που λέγεται μπάσκετ. Βλέπετε τώρα την εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Δεν πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Όμως όλα βλέπετε ότι υπάρχει ομφάλιος λόρος. Παίξαμε με τη Ρουμανία. Είχαν να μας κερδίσουν 4 δεκαετίες. Ποια Ρουμανία στο μπάσκετ? Ανύπαρτη. Και πήγε η εθνική ομάδα με χάλκινο μετάλλιο πριν λίγο καιρό. Και χάσαμε. Και βγαίνει ο Σπανούλης και λέει ντρέπομαι. Βέβαια ντρέπεται. Γιατί δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Ο Πανικολάου τελειώνει. Και είναι το Λιόπουλος. Πέστε μου έναν παίκτη που αυτή τη στιγμή μπορεί να παίξει με κλειστά μάτια στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό. Και άσε τον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό. Στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν. Δεν έχουμε διάδοχη κατάσταση. Γιατί? Διότι δεν ενδιαφερόμαστε. Δεν ασχολούμαστε. Μας ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να πάνε καλά στην Ευρωλίγκα, να πάρουν την κούπα και τελείωσε. Ουδής ασχολείται με το αύριο του μπάσκετ. Λέγαμε για Σλούκα, Διαμαντίδη, Σπανούλη, Παπαλουκάδες και όλοι αυτοί. Πούντι, Αλμπέρτης, πού είναι όλα. Βλέπετε εσείς κάποιο παιδί? Πουθενά. Και 2-3 παιδιά που έχουμε πάνε στην Αμερική στο κολεγιακό. Δεν ασχολείται κανένας με το αύριο. Γι' αυτό σας λέω ότι όλα συνδέονται. Έχουμε και στο ποδόσφαιρο κάποια παιδιά πραγματικά ταλέντα, αλλά το θέμα είναι ότι δεν φτάνει μόνο το ταλέντο. Το θέμα είναι πώς θα αξιοποιήσουμε αυτά τα παιδιά, να τα βάλουμε σε μια ομάδα, να τους δώσουμε να καταλάβουν τι σημαίνει η εθνική ομάδα, να παίξουν για ένα συγκεκριμένο στόχο και η εθνική μας ομάδα να βρει την ταυτότητά της. Κάποτε είχαμε ταυτότητα, τώρα δεν έχουμε ταυτότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, μπήκα πολύ δυνατά. Σας πήρα έτσι, σας έπιασα. Λοιπόν, ξεκινάμε με Ζωή Κλεμμένη, Ελευθερία Ρεβανιτάκη, δημιουργός ο Σταμάτης Πανουδάκης.

0: Εδώ είμαστε. Ο Δημήτρης ο Μπρόκος μου λέει: καλή εκπομπή. Όπως τα λες, είναι ακριβώς. Δεν υπάρχει αύριο για την εθνική και είναι σκέτη απογοήτευση. Ο Real Blogger, η αποκάλυψη αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου ήταν οι ομάδες της Αφρικής. Σίγουρα θα ξανακούσουμε για αυτές. Γεια σου, Θανάση Γκρινιάρη. Είσαι ο Γκρινιάρης της παρέας. Εντάξει, σε λίγο πάλι θα μου ξαναστείλεις άλλο μήνυμα. Να σε καλά. Λοιπόν, Μουντιάλ σήμερα, όσοι είστε στο σπίτι, έχει 8 η ώρα Καναδάς Μαρόκο, αρχίζει η φάση για τον 16, δηλαδή για τους 8, και τα μεσάνυχτα το Γαλλία Παραγουάη, δεν παίζει ο Τσουαμένη, σαφώς εδώ υπάρχει φαβορή η Γαλλία, Παραγουάη πέταξε την Γερμανία. Γενικά με βλέπετε πολύ προσεκτικό, θα πω βέβαια τη γνώμη μου τι έχω δει έτσι πολύ χοντρικά, κρατώ μικρό καλάθι και σας παραπέμπω στον αγώνα της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι. Ποιος το περίμενε αυτό που έγινε χθες στην παράταση? Εδώ λέμε ότι η Αργεντινή είναι μαζί με τη Γαλλία τα φαβορή για να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Και η Αργεντινή παραλίγο την πατήσει χθες. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Πραγματικά δεν ξέρεις. Και βγήκε κάποιος στην τηλεόραση και μου είπε ότι πλέον έχει μικρύνει η ψαλίδα και δεν βλέπουμε μικρές ομάδες. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά εγώ το βλέπω από μια άλλη οπτική γωνία. Ποια είναι η δική μου οπτική γωνία? Ότι δεν έχουν μεγαλώσει μικρές, έχουν μικρύνει μεγάλες. Και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Διότι βλέπεις τα πρωταθλήματά τους, παίζουν πολύ ξένοι. Όταν βλέπεις λοιπόν στα προηγμένα πρωταθλήματα να παίζουν τόσοι ξένοι, χάνουν την εθνική ταυτότητα. Η Ιταλία γιατί την πάτησε και έχει διασυρθεί εδώ και χρόνια. Η Βραζιλία γιατί δεν είναι η Βραζιλία? Γιατί όλοι οι παίκτες, όλα τα αστέρια από πιτσιρικάδες πάνε τώρα από 14, 15, 16 και τα παίρνουν οι Ευρωπαίοι. Και παίζουν το ευρωπαϊκό στυλ και έχει μάλιστα και Ευρωπαίο προπονητή και ποιον την άλλη που τον Αντσελότη. Και παίζει καθαρά ευρωπαϊκά. Δηλαδή, θυμηθείτε τη Ρεάλ. Δεν σας πάω σε άλλες ομάδες που έχει περάσει. Θυμηθείτε τη Ρεάλ. Ότι όταν ας πούμε θέλει να κερδίσει ή όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ, αρχίζει και σε πνίγει. Με σέντρες από εδώ, με φάουλ, στη μένα, κατά μέτωπο, δεξιά-αριστερά. Αυτό έκανε και το γύρισε το μάτς. Δηλαδή λέω στο τελευταίο μάτς με τους Ιάπωνες. Που οι Ιάπωνες, εντάξει, εκεί νικήθηκαν ψυχολογικά, εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι ότι παίζει σήμερα Γαλλία-Παραγουάη, λέμε φαβορή Γαλλία, αλλά δεν ξέρεις, όπως δεν ξέρεις το Γερμανία-Παραγουάη. Δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Οι Γάλλοι για μένα έχουν την ωραιότερη πεντάδα, εγώ δεν λέω τετράδα, πεντάδα. Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Ολίσε, Ντουέ, Μπαρκολά. Ένας από τους πέντε μένει έξω. Μία ο Ντουέ, μία ο Μπαρκολά. Ο Εμπαπέ, το κάτι άλλο είναι το παιδί του. Το κάτι άλλο, τρομερά γρήγορος, σκόρερ κλπ. Ο Ολίσε, στέλνει την μπάλα στο περίπτερο για τσικάρα. Εκπληκτικός. Ντεμπελέ, σε φοβερή κατάσταση. Δεν παίζει τη Γαλλία. Όποτε θέλει, σκοράρει. Αλλά έχει δύο θεματάκια. Το ένα είναι στα χαφ, είτε είναι Τσουαμένη Ραμπιό, είτε Τσουαμένη Κονέ. Στις επιστροφές στα χαφ έχει θέμα και στο αριστερό άκρο της άμυνας με τον Τέο Φερνάντες. Αλλά ο Ντεσάμ είναι ένας προπονητής, ο οποίος ξέρει να διαχειρίζεται τα μεγάλα ονόματα. Και βλέπω μια ομάδα ενωμένη. Δηλαδή βλέπω μια Γαλλία που άλλες φορές δεν ήταν τόσο συσπηρωμένη όσο τη βλέπω στον παγκόσμιο κύπελο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε ομάδα. Θα τη δούμε σήμερα. Χθες λοιπόν Αργεντινή με το Κάμπο Βέρντε. Ξεκινάει το μάτς. Εντάξει, αυτό τι είδαμε? Είδαμε αυτό που περιμέναμε. Να έχει μπάλα την Αργεντινή. Λέμε αργά γρήγορα θα σκοράρει, σκόραρε. Λέμε τι θα κάνει το Κάμπο Βέρντε, θα πολεμήσει. Άμυνα, ο γκολκίπερ κλπ. Και να κυρίει το 1-1. Να το 2-1 Αργεντινή και το 2-2 η γκολάρα του Μουντιάλ από τον Καμπράλ. Όσοι δεν το έχετε δει αυτό το γκολ, να το δείτε. Από το αριστερό μπαχάφ. Ο Καμπράλ, το παιδί αυτό το οποίο έχει μια τρομερή ιστορία, γεννημένο στο Ρότερνταμ. Να φανταστείτε ότι έζησε μέσα σε τέτοια φτώχεια που έπαιρνε σακούλες σκουπιδιών και τις έκανε κουρτίνες στο σπίτι που έμενε. Ποιο σπίτι τώρα? Επαναλαμβάνω, έπαιρνε σακούλες σκουπιδιών και τις έκανε κουρτίνες. Και βρέθηκε τώρα στο Μουντιάλ και έβαλε την κολάρα του Μουντιάλ. 2-2-3-2 Αργεντινή στην παράταση. Τις βγήκε. Τις έβγαλε τετασωθικά το Κάμπο Βέρντε. Και ξέρεις, αν εκεί δεν σκοράρεις και πας στα πέναλτι, εντάξει, ρουλέτα είναι. Δεν ξέρεις τι γίνεται στα πέναλτι. Δεν υπάρχουν εκεί φαβοροί. πόσους και πόσους παιχταράδες έχουμε δει που έχουν αστοχήσει. Στα πέναλτι είναι και οι δύο 50-50. Μη σου πω ότι ο μικρότερος δεν έχει τόσο άγχος και μπαίνει με άλλη ψυχολογία. Γιατί σου λέω, μεγάλος έφτασε στα πέναλτι, μπορεί να την πατήσω κιόλας, να ξεφτυλιστώ. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε τέτοια παιχνίδια και φτάνουν στην παράταση στα πέναλτι, τι προγνωστικά να σας κάνω? Δεν μπορώ εγώ να κάνω προγνωστικά. Γι' αυτό τα αποφεύγω. Όχι για κανέναν λόγο. Η εμπειρία μου μου λέει ότι πρέπει να τα αποφεύγω. Διότι κάθε μάτς είναι διαφορετικό. Κάθε διοργάνωση είναι διαφορετική. Και εμένα μ' άρεσε καλύτερα η Γαλλία. Μέχρι τώρα είναι οι Γάλλοι, μ' άρεσαν. Αλλά δεν μπορώ να αγνοήσω. Ας πούμε οι Ισπανοί. Δεν ξεκίνησαν καλά, αλλά τους είδες στο τελευταίο μάτς με την Αυστρία. Όποτε θέλαν σκοράναν. Εάν όσοι δεν έχετε δει, θέλω να δείτε παρακαλώ την τρίπλα του Όλμου στο πέναλτι, που θύμισε Μέση Μαραντόνα. Ή ο Γιαμάλη ήταν σε οργιώδη κατάσταση. Όταν έχεις λοιπόν την Ισπανία που είναι η μικρογραφία της Μπαρτσελώνα, γκολ δεν δέχεται. Πέδρη, Ρόδρη, Γιαμάλ, Όλμου, ο Γιορτάμπαλ, ο οποίος δεν είναι το μεγάλο αστέρι αλλά σκοράρει. Τόρες και τόσοι άλλοι παιχταράδες. Μπορείς να πεις ότι αυτή η Ισπανία είναι για να φεύγει? Και έχει τώρα το ντέρμπι με την Πορτογαλία. Να σας πω τα ζευγάρια με την ευκαιρία. Καναδάς Μαρόκο και Παραγουάη Γαλλία, που είναι σήμερα τα μάτια. 8 η ώρα ο Καναδάς, 12 η Γαλλία. Βραζιλία Νορβηγία. Δεν μπορεί να πει κανένας η Βραζιλία ότι είναι σίγουρη. Με το Χάλαν και την παρέα του, με τους κοπηλάτες. Μεξικό Αγγλία. Ανοιχτό μάτς. Μεξικό στο γήπεδό του. Παίζει στο Αστέκα σε υψόμετρο 2000 μέτρα. Τεράστιο πρόβλημα. Όχι για την Αγγλία, για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα. Λοιπόν, Πορτογαλία-Ισπανία, σούπερ ντέρμπι ευρωπαϊκό. Είπα Βέλγιο, και αυτό ανοιχτό μάτς. Ελβετία-Κολομβία. Οι Ελβετοί θα έχουν θέμα, οι Κολομβιανοί θα γεμίσουν το γήπεδο, δεν καταλαβαίνουν, και χθες κερδίσανε την Γκάνα. Και Αργεντινή-Αίγυπτος. Που και εδώ λέμε η Αργεντινή έχει το πρώτο λόγο, είναι Αργεντινή, αλλά μετά τον Κάμπο Βέρντε χθες, ποιος μπορεί να αποκλείσει την Αίγυπτο του Σαλάχ και του Μαρμούς? Και του Χασάν που μπήκε αλλαγή από το Χωσάμ Χασάν, τον παλιό παίκτη του ΠΑΟΚ, και έβγαλε μάτια. Γι' αυτό σας λέω. Κρατάμε μικρό καλάθι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας.
8: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
14: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
13: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
14: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
13: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
15: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στα κουφάλια Θεσσαλονίκη. Ισχυρέ δυνάμει τη πυροσβεστική επιχειρούν στο σημείο, ενώ μέχρι στιγμή δεν απειλούνται οικίε ή υποδομέ. Πολύ υψηλό είναι σήμερα ο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά σε περιοχέ τη Θεσσαλονίκη και του Κυλκή. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σε εξέλιξη είναι έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Φέρει βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Περισσότερα στο real.gr.

0: Μάλιστα, ο Θοδωρής Καρδίτσα μου λέει Μεξικό-Αγγλία 2-2 και παράταση. Κοίταξα, δεν το λέω γιατί είμαι αγγλόφιλος, το διευκρινίζω. Αλλά είναι φοβερό το θέμα της έλλειψης οξυγόνου. Και μάλιστα υπήρχαν κάποιοι επιστήμονες που πρότειναν στον Τούχελ και στην ομάδα της Αγγλίας να πάρει ένα ειδικό χάπι, το οποίο δεν θεωρείται ότι είναι ντόπινγκ. Δεν ξέρω βέβαια τι θα κάνουν οι Άγγλοι και αν έχουν ενημερώσει την UEFA, τέθηκε και θέμα αλλαγής ώρας για ακραία φαινόμενα. Τελικά δεν αλλάζει η ώρα. Είναι Δευτέρα 3 το ξημέρωμα, έτσι προς Τρίτη. Αλλά είναι θέμα αυτό να παίζει σε τέτοιο υψόμετρο. Και επίσης ο Σάκης, αν δεν απατώμε, Σάκη μου, λες ότι είμαι εναντίον του Αλαφούζου και είμαι υπέρ του Μαρινάκη. Αν θυμάσαι καλά, άκουσε να, είπα ότι είναι μια καρέκλα διακοσμητικό στοιχείο. Πώς είμαι υπέρ του Μαρινάκη? Όταν λέω ότι είναι διακοσμητική η θέση του Προέδρου της Λίγκας, δεν είμαι με κανένα, διάφορο μου είναι. Αν είναι ο Αλαφούζος, αν είναι ο Μπέος που είχε βάλει, αν είναι. Απλά είπα γιατί θέλεις το να δημιουργήσεις θέμα, ότι ο Αλαφούζος δεν τον ενδιαφέρει να γίνει Πρόεδρος στη Λίγκα. Είναι στα πλαίσια της μετοπικής που έχει το Μαρινάκη. Αν δεν καταλαβαίνετε τι λέω, τι να σας κάνω. Η Σούπερ Λίγκα είναι ένωση της ΕΠΟ. Οτιδήποτε απόφαση θες να περάσεις για το ποδόσφαιρο, αποφασίζει η ΕΠΟ. Δεν αποφασίζει η Λίγκα. Είναι ένας συνεταιρισμός που απλά θέλει περισσότερες ψήφους για να τα περάσουν. Εδώ ούτε καν συναντιούνται. Ό,τι βλέπετε που λέτε, που μιλάνε για συνεδριάσεις, είναι με Zoom. Είναι μέσω υπολογιστή. Ούτε καν βλέπονται. Εν πάση περιπτώσει, δεν τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα, αλλά δεν θα μου πεις εμένα αν είμαι με τον Μαρινάκη, αν είμαι με τον Αλαφούζο. Με κανένα, μου είναι αδιάφορο το ποιος θα είναι πρόεδρος εδώ, ποιος θα είναι πρόεδρος εκεί. Εμένα το αυτό που με ενδιαφέρει, να βλέπω ομαδάρες και να βλέπω και γηπεδάρες. Να βλέπω να προχωράμε καλά. Είτε είναι κόκκινη, είτε πράσινη, είτε οτιδήποτε. Λοιπόν, ο Κώστας Αρτυχείο, καλώς τον.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Τι κάνει, Γιώργο μου, καλά?
0: Εδώ στον αγώνα.
1: Εδώ, από το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι πήγε να γίνει,
0: Τι πήγε να γίνει.
1: Λοιπόν.
0: Μπράβο τους όμως, μπράβο τους.
1: Πριν από καμιά εβδομάδα, χωρίς να υπονοώ κάτι, έτσι. Δεν εννοώ ότι υπάρχει δόλος, τιμένα, αυτά όλα τα καραγκιουζιλίκια. Είχα πει ότι προηγούμενη Παρασκευή Σαββατοκύριακο ήταν. Πέσανε τα δολώματα, να το πω έτσι. Δηλαδή με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι σε αυτό το Μουντιάλ θα δούμε τα πάντα και τα βλέπουμε. Βλέπουμε δύο ομάδες, τις οποίες είχαν τουλάχιστον μέσα στην οκτάδα, τουλάχιστον για να μην πω μέσα στην τετράδα, την Ολλανδία και τη Γερμανία. Με την ξεχνάμε την Ολλανδία. Την Ολλανδία ή τη Γερμανία, όσοι την παρακολουθούσαν, δεν μπορώ να πω ότι δεν με ένα όνομα μεγάλο, έτσι, αλλά δεν έβγαζε και μάτια. Να το πω έτσι. Οπότε, αν εξαιρέσουμε εκείνα τα 7 γκολ που είχε βάλει στην αρχή, δεν μπορώ να πω ότι ήταν μια ομάδα που θα μπορούσε να φτάσει πολύ υψηλά. Τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια. Τώρα από εκεί και πέρα, τα φαβορί τα ξέρουμε, έτσι. Αλλά τα δολώματα πέσαν με την έννοια ότι όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους. Αρκεί αυτοί που θα παίξουν το φαβορί να το δείξει στο γήπεδο. Το φαβορί δεν το δείχνεις ούτε με τα δισεκατομμύρια που έχεις, ούτε με τίποτα. Παίζεις μέσα στο χορτάρι, είμαι καλύτερος από αυτόν, τον κερδίζω. Έτσι. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα τα οποία κάπως λίγο μας παραξενεύουν, πώς γίνεται. Την Αργεντινή την είχαν φέρει και αυτή 6-7 γκολ. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνήσει.
0: Όχι, έτσι λέγαμε. Εντάξει, μπορεί να μην λέγαμε 7 γκολ, αλλά λέγαμε η Αργεντινή θα προχωρήσει άνετα. Δεν τα έχει θέμα. Αυτό λέγαμε όλοι.
1: Επειδή τα συστήματα, όποιος τα παίζει καλύτερα κερδίζει, και αν έχεις καλούς παίκτες, εννοείται, δεν αμφισβητείται η αξία της Αργεντινής, η αξία των παίκτων, αλλά η αξία πρέπει να φαίνεται. Αν δεν φαίνεται η αξία, τι να το κάνει.
0: Πάντως, χθες ήταν στην αρχή, φάνηκε ότι είχαν ένα αλαζονικό ύφος και αυτό φάνηκε και στον τρόπο αντίδρασης, η αμυντική του συμπεριφορά στο 1-1. Δεν το είχαν πάρει στα σοβαρά, δεν περιμένανε ότι θα έχουν αυτή την αντίσταση. Εντάξει, αυτό είναι, αν θέλεις φυσιολογικό, το έχουν πολλές μεγάλες ομάδες. Είτε εθνικές, είτε σε επίπεδο συλλόγων.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε, έλα μωρέ, εντάξει, τους έχουμε, να πάω μια προπόνηση ακόμα και εντάξει. Δεν είναι όμως έτσι το ποδόσφαιρο.
0: Εδώ είδες όμως το Μέση σε ένα φάουλ που δεν ξηγήθηκε ωραία. Δηλαδή ο τερματοφύλακας του Κάμπο Βέρντε δεν ήταν έτοιμος, έβγαινε το τείχος και ο Μέση εκτέλεσε το φάουλ. Άλλο τώρα αν το απέκρουσε ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν, αυτό που έκανε ο Μέση δεν μου άρεσε.
1: Ναι.
0: Αξίζει τον κόπο να το δει ο κόσμος. Γιατί υπάρχει στο διαδίκτυο που αν το βρούνε.
1: Ναι. Το γκολ βέβαια εντάξει το δεύτερο ήταν φοβερό έτσι.
0: Εντάξει, τρομερό γκολ, τρομερό.
1: Δηλαδή αυτά τα γκολ τα βλέπεις και μιλάνε για μια εβδομάδα για αυτό το γκολ, αν το βάλει ο Εμπαπέ, ο Μέση, ο Ρονάλντο.
0: Σωστό.
1: Αυτό το παιδί εντάξει, το οποίο παίζει από ό,τι ξέρω στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Την παιδιά, από πού είναι. Εντάξει, άλλο το όνομα αυτό. Εδώ, αύριο το πρωί τον έχουμε ξεχάσει κιόλας. Λοιπόν, αλλά εντάξει, όλοι μπορούν να βάλουν τα ωραιότερα γκολ. Και αυτά που λέγανε, αυτά που οι παλιοί, ο Μαραντόνα, ο έτσι, βλέπω πολύ μεγάλη άνοδο σε ποιότητα παικτών. Απλά είχε χαλάσει το ποδόσφαιρο με τα πολλά συστήματα και το έχουν καταστρέψει με την πολυνομία. Πάνε να το κάνουν μπάσκετ, με εκνευρίζει απίστευτα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, τουλάχιστον πάντως τώρα, σε αυτό το Μουντιάλ που βλέπουμε, ότι έχει γίνει πιο γρήγορο όσον αφορά τις διακοπές. Αν εξαιρέσουμε την ενυδάτωση, αυτή την απάτη, αυτή την ιστορία που εντάξει, όλοι διαφωνούμε, είναι σχετικά πιο γρήγορο με τις αλλαγές, με τους τραυματισμούς, βλέπεις ότι σηκώνονται. Αυτά λίγα και έχει γίνει πιο... Εντάξει, ας δούμε.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό έπαιξε ρόλο η ενυδάτωση. Η ενυδάτωση είναι για την Κονόμα.
0: Η ενυδάτωση είναι για την Κονόμα, αλλά έτσι όπως γίνεται, μπορεί να κόψει το ρυθμό μιας ομάδας που είναι σε καλό mood που λέμε. Δεν είναι τώρα και 3 λεπτά, είναι υπερβολικός ο χρόνος. Time out κάνουμε. Time out, μπάσκετ.
1: Πάρα πολύ. Ναι, αυτό που
0: Time out. Και να πιέσει λίγο νερό 3 λεπτά. Τέλος πάντων. Τώρα αυτά είναι μισό δις. Εν τω μεταξύ να πω κάτι φοβερό. Στο cooling break, ο κύριος Μπέκαμ που τον δείχνει η κάμερα. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου. Κερδίζει, το συνολικό ποσό που θα κερδίσει είναι 25 εκατομμύρια δολάρια από τις διαφημίσεις. Γιατί δείχνουν τον Μπέκαμ, ο οποίος έχει κάποια συγκεκριμένα προϊόντα που δείχνει είτε καφέ είτε κλπ. Είναι μάρκες και ο άνθρωπος πληρώνεται. Και υπάρχει συμφωνία των εταιριών αυτών με FIFA, με τα τηλεοπτικά δικαιώματα να δείχνουν τον Μπέκαμ για να κονομάει. Σκέψου τι γίνεται. Δηλαδή κάθε το άλλο στην εξέδρα πίνει το καφέ του και πληρώνεται. Γιατί είναι ο Μπέκαμ. Ο Σερ, ο Σερ Μπέκαμ.
1: Ο Σερ. Γιατί έχει.
0: Ναι, ο Σερ, ο Σερ.
1: Να σου πω κάτι όμως, Γιώργο μου. Δεν τους νοιάζει. Και ας βρίζει ο κόσμος.
0: Ναι, δεν φυσικά τους νοιάζει.
1: Δεν τους νοιάζει. Ξέρεις, θα υποκύψετε στο χρήμα. Γι' αυτό ο κόσμος έχει γίνει έτσι. Θα
0: υποκύψετε
1: τα θέλω μας, τα δικά μας.
0: Όχι
1: του κόσμου. Δηλαδή, κλασική περίπτωση φασισμού δηλαδή.
0: Καλώς.
1: Θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Να βάλουμε μια τελεία γιατί ναι.
1: Ναι, θα κατέβω στα μέρη σου, θα πάω Καρδαμίλη.
0: Α, τέλεια.
1: Ναι, τα ξέρεις πάρα πολύ καλά τα μέρη.
0: Τέλεια.
1: Και ήθελα να σου πω και κάτι ακόμα. Σήμερα είναι το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Θα το πω τώρα για τους Παναθηναϊκούς της ομάδας μου, έτσι.
0: Με τον Άγιαξ.
1: Ναι,
0: ώρα, ναι.
1: Το καλαμπουρίζουμε τώρα. Και όσο για τη Γαλλία, η αγαπημένη μου ομάδα και θέλω να το πάρει, είμαι και εγώ πολύ επιφυλακτικός σήμερα, εάν και αυτοί το παίξουν, ξέρεις, με τη μύτη πολύ ψηλά επάνω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Καλά να περάσεις.
1: Καλό καλοκαίρι, ευχαριστώ.
0: Καλά, και να πας στο Φωνιά, στην παραλία Φωνιάς, κάτω στην Καλαμάτα, μην το ξεχάσεις.
1: Από φαγητό που έχει καλό.
0: Τώρα εντάξει, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, γιατί είναι εκεί, εγώ είπα μια παραλία που είναι μια ξεχωριστή παραλία.
1: Ναι,
0: το ρωτήσεις, θα σου μείνει αξέχαστη. Θα σου μείνει αξέχαστη. Θα πας οπωσδήποτε να μην πάρεις τηλέφωνο. Λοιπόν.
1: Μόνο που μου το λες, ναι.
0: Εντάξει. Έγινε. Για χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον κύριο Νάση. Γεια σας, κύριε Νάση.
2: Χαίρετε. Έχει και άλλες παραλίες.
0: Έχει πολλές, έχει. Ναι,
2: πάρα πολλές. Είναι τα μέρη. Δεν ξέρω αν κάνει διακοπή, γιατί εγώ τα ακούμε διακοπή, δεν ξέρω αν βγαίνει.
0: Όχι, μια χαρά βγαίνει.
2: Εντάξει, λοιπόν. Άλλο ήθελα να πω, ξεκινήσω αλλιώς, μια και κάνατε εσείς την εισαγωγή. Στο ελληνικό μπάσκετ έχουμε πει ότι ευημερούν οι ελληνικοί σύλλογοι, με ξένους παίχτες όμως. Όσον αφορά όμως τους Έλληνες καλαθοσφαιριστές, υπάρχει κρίση εδώ και χρόνια. Τα έχω πει, τα έχω τονίσει και έχω πει και τους λόγους. Λοιπόν, και αν συνεχιστεί αυτή η νοοτροπία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, σε λίγο, όχι η Ρουμανία θα μας κερδίζει, νίκη δεν θα μπορούμε να πάρουμε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, βλέπουμε την καταστροφή να έρχεται. Και όμως δεν ασχολείται κανείς. Πάσε που μετά από τις επιτυχίες του 87 τα παιδιά το είχαν ρίξει στο μπάσκετ, τώρα αυτή η τάση δεν υπάρχει. Δεν βγαίνουν ούτε τερματοφύλακες στο ποδόσφαιρο. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Λοιπόν, όσον αφορά την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Τι είχες Γιάννη, τι έχεις Γιάννη, τι είχες πάντα. Η ιστορία με το Δωμάζου, να μην την επαναλαμβάνουν, είναι κουραστική. Την περίοδο 68-69, με τους τρεις περίεργους προπονητές, τον Καραπατή, τον Ντάν Γεωργιάδη και τον Λάκη Πετρόπουλο. Ναι, είχαμε παιχταράδες. Ακόμα και ο Πανιώνης είχε μέσα 6-7 παίχτες. Είχε ο ΠΑΟΚ, είχε ο Ολυμπιακός, είχε η ΑΕΚ, το Μίμη, τον Παπαϊωάννη, ένα σωρό παίχτες. Άλλοι παίζαν, άλλοι δεν παίζαν. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Δωμάζου όμως ήταν ο Δωμάζου, ήταν ο Μαραντόνα της Ελλάδας. Και τον αφήσαν έξω στο μάτς με γελίες δικαιολογίες στο μάτς με την Ρουμανία. Και δεν πήραμε την πρόκριση. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα από πλευράς ψυχουλικού και παιχτών. Δεν είχαμε τον ανάλογο προπονητή. Και πήγε ο πατέρας του Λουτσέσκου, ο Μιρτσέα, στη Ρουμανία το 70. Θα έχει αλλάξει η ροή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου το 2004, ο Ρεχάγκελ, που σημάδεψε την ομάδα και την οδήγησε εκεί που την οδήγησε, έχοντας στην αρχή ανεπιτυχή αποτελέσματα. Δεν ήταν τυχαίο που αυτός έκανε τις επιλογές, ούτε ήταν ο πιο δίκαιος προπονητής. Και καταλαβαίνω ότι πέταξε έξω το Γιωργάτο που μπήκε να κάνει διάλεξη και ήταν με τα πόδια ακουμπισμένα εκεί πέρα, σαν να έλεγε ότι εγώ εδώ πέρα είμαι, και τον πέταξε έξω από την ομάδα. Αλλά κάποιος άλλος παίξε όπως το Ζήκο, ξέρω εγώ, δεν δικαιολογείται που τον πέταξε. Λοιπόν, μετά από την μεγάλη επιτυχία που κάναμε, την ανέλπιστη επιτυχία, είχα πει και τότε ότι ο Ρεχάγκελ έφτασε στο αποκορύφωμά του. Θα έπρεπε ο ίδιος να αποχωρήσει για να μην φθαρεί, γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Θα βασιζόταν στους ίδιους παίκτες, τους ξεδουμισμένους που πήγαμε κατευθείαν μετά με την Αλβανία και μας αποκαθήλωσε. Χάσαμε 2-1, στηρίχθηκε στον Τζάρτο και δεν ξέρω εγώ πού. Ήταν εύλογο και αναμενόμενο να γίνει. Έτσι. Λοιπόν, αυτός είχε λοιπόν κάνει την εθνική ένα κλειστό κλαμπ. Τούτος εδώ που είναι τώρα έχει κάνει την εθνική κέντρο διερχομένο. Εντάξει. Όπως και να έχει το πράγμα, δεν δικαιολογείται 48 παίκτες πώς είναι που έχουν παίξει τα τελευταία μάτς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτά.
0: Ναι, 100%.
2: Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα για το θέμα του Κωνσταντέλια, εγώ δεν θέλω να αναφερθώ. Πρέπει να υπήρχαν δείγματα, όχι ψήγματα, δείγματα της συμπεριφοράς του συγκεκριμένου παίκτη από πριν, τον οποίο ξέρετε ότι εκτιμώ και εκτιμάει η Ελλάδα. Δεν είναι μόνο εγώ που εκτιμώ. Λοιπόν, αλλά αν διαβάσουμε τι έχει πει ο Γιαννούλης, θα πρέπει να προβληματιστούμε για αυτόν τον παίκτη.
0: Ο Γιαννούλης.
2: Λέει, δεν κατέβαινε, ορίστε.
0: Ο Γιαννούλης, του, ο παλιός του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, έχει πει κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν τα διαβάσει.
0: Ότι για πέστε μου,
2: τώρα... Μερικά από αυτά που έχει πει είναι ότι στις προπονήσεις καθυστερούσε και διάφορα, τα οποία δεν θέλω εγώ να τώρα να.
0: Είχε.
2: Να
0: ο Κωνσταντέλιας ήταν ένα παιδί το οποίο ο λόγος που ο Λουτσέσκου δεν τον προώθησε πιο γρήγορα είναι γιατί δεν του άρεσαν κάποια πράγματα που έβλεπε στη συμπεριφορά του στις προπονήσεις. Αυτό ναι, αλλά σιγά σιγά μπήκε σε ένα ρυθμό, μπήκε σε ένα καλούπι, άλλαξε ο Κωνσταντέλιας, δεν είναι αυτός που ήταν.
2: Σύμφωνοι, και ο Γιούλα Λόραν τον Παρίδη τον πέταξε εκτός, ναι. Το τότε, ο μεγάλος αυτός προπονητής, τον παίχτη αυτόν που είχε δώσει ο Παντελάκης πόσα λεφτά που δεν είχε κιόλας να τα δώσει, και έδωσε και 3-4 παίχτες του. Που είχε πάρει τον Παρίδη, ο Γιούλα Λόραν με τις πραγινές προπονήσεις τον είχε πετάξει έξω από την ομάδα, γιατί αυτό ο Μιτσάρας προτιμούσε την ιστερινή ζωή και δεν ήθελε να πηγαίνει. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω τους λόγους, αλλά θα πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός.
0: Ναι.
2: Και όταν μια ομάδα με ένα τέτοιο παίχτη πρέπει να χτιστεί γύρω από αυτόν, λοιπόν, θα πρέπει από πριν να φροντίσουν να δούνε που πάει η δουλειά. Και όχι τελευταία στιγμή να ψάχνονται με σαλπικίδες, δεν ξέρω και ποιους άλλους να τον επίσουν, γιατί είναι μεγάλη απώλεια για το ποδόσφαιρό μας αυτή η ιστορία.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την ίδια την ομάδα του ΠΑΟΚ, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, γιατί θέλω να πω και κάτι για το παγκόσμιο κύπελο. Θα πω μόνο ότι ο σχεδιασμός που γίνεται αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, αν αυτό θεωρείται σχεδιασμός, είναι το αποκορύφωμα του αναυτολογισμού, είναι μπαλώματα δικαιολογίες και αυτοσαμποτάζ της ομάδας. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται, ειδικά όσον αφορά τα μπακ, με φουλ αριστερά μπακ που έχουμε, και πάει να πάρει και άλλο, και έχει αφήσει τη δεξιά πλευρά έτσι όπως την έχει αφήσει, και διαπραγματεύονται λέει για το Σάντσεθ, και με σέντερ μπακ ας πούμε σε αυτή την κατάσταση και να μην κινείται τίποτα, δεν ξέρω τι να πω με αυτό το... Δηλαδή έχουν βάλει το Μάτος και το Βιερίνη εκεί πέρα, επειδή τους εκτιμάμε και ήταν στην ομάδα, σαν δικαιολογία για να κάνουν ό,τι να είναι. Τι να πω, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στην ομάδα του ΠΑΟΚ, ναι. Το ποδόσφαιρο.
0: Και τίποτα για το Μουντιάλ, ναι, για να κλείσουμε, ναι.
2: Και όσον αφορά στο παγκόσμιο κύπελο, Είπαμε ότι οι ομάδες διαμορφώνονται και παίζουν καλύτερα με την πάροδο και με την πρόοδο του Μουντιάλ. Δεν είναι οι καλύτερες σών και καλά αυτοί που προκρίνονται και παίζει ρόλο και κλήρωση, η οποία δεν ξέρω κατά από ποιες συνθήκες γίνεται και δεν ξέρω, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες πώς γίνεται η κλήρωση. Όμως, ας αφήσω το Καναδά, Μαρόκο, το Παραγουά, η Γαλλία είναι σαφώς φαβορή η Γαλλία. Να πω εδώ για τον Εμπαπέ, όπως είπατε κι εσείς, ότι ενώ στη Ρεάλ δεν νιώθει σημαντικός και τον σαμποτάρουν, βλέπετε πώς αποδίδει στην εθνική.
0: Παίζει ρόλο και το Σαμ και όλο.
2: Και τον θεωρεί σπουδαίο παίχτη ο ίδιος ο προπονητής και τον εμψυχώνει. Βλέπετε πώς αλλάζουν οι συνθήκες. Αυτό δεν είναι.
0: Βεβαίως.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
2: Μεξικό, Αγγλία. Εγώ το Μεξικό δεν το θεωρώ σοβαρή ομάδα. Η Αγγλία, ναι, μεν έχει το πρόβλημα με το υψόμετρο. Και έχει ένα σπουδαίο Κέιν που ο συγχωρεμένος ο Γεωργίου τον είχε χαρακτηρίσει αρχικά ντυμένο ξύλο. Ανασκεύασε γιατί είδε ότι πράγματι δεν είναι ντυμένο ξύλο και μας αποδεικνύει ο τύπος τι παιχταράς είναι, τι θα πει σεντερφόρ.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, η Πορτογαλία με Ισπανία είναι ένα μάτσο που θα μπορούσε να είναι και τελικό για μένα, που δείχνει και πόσο δίκαια είναι η κατανομή και ο τρόπος που διεξάγεται το παγκόσμιο κύπελο. Κάποιος θα βγει έξω. Ο Όλμο που παίζει δεν παίζει βασικός, είδατε τι έκανε. Και είναι δύο ομάδες με δυνατότητες απίστευτες. Και οι δύο, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Εγώ δεν περίμενα το Βέλγιο να έχει τέτοια ψυχή και να κάνει τέτοιες ανατροπές. Όλα να τα περιμένει. Στους Αμερικανούς δεν τους εκτιμώ. Και πιστεύω ότι είναι και αυτό ένα πάρα πολύ αμφίροπο μάτς. Αργεντινή, Αίγυπτος. Εντάξει, είδαμε τι μπορεί να πάθει η Αργεντινή, η οποία στηρίζεται περισσότερο στο Μέση από ότι οι Πορτογάλοι στηρίζονται στο Ρονάλντο. Και τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Και Σουηδία, Κολομβία, δεν έχω άποψη για τις ομάδες αυτές, γιατί τις έχω παρακολουθήσει.
0: Ωραία, ωραία κύριε, να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Νίκο από τη Λαμπρινή, το μάτσι με είναι 12 σήμερα, όχι αύριο. Τα μεσάνυχτα είναι 12 η ώρα το Γαλλία-Παραγουάη και προηγείται το 8 η ώρα το Καναδάς-Μαρόκο. Δες και το πρόγραμμα, αλλά το έχω δει, το έχω τσεκάρει. Για να σου το λέω έτσι, 12 η ώρα σήμερα τα μεσάνυχτα, Γαλλία-Παραγουάη, δεν παίζει, είπαμε, στους Γάλλους δεν παίζει ο Τσουαμενίδης Ρεάλ. Λοιπόν, ο κύριος Απόστολος από τη Λάρισα. Γεια σας, κύριε Απόστολε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας.
1: Σας χαίρω για αυτό που είστε και για αυτό που μεταδίδετε. Μέσω της συχνότητας. Ήθελα να πω για την Ομόνοια των Ελλήνων. Δεν θα υπάρξει δυστυχώς ποτέ, αν και είμαι αισιόδοξος, ότι θα έρθει κάποτε η ανατροπή. Από τουρκοκρατίας με τους κοτσαμπάσιδες, οι οποίοι ζούσαν εναντίον των Ελλήνων, απομιζώντας τον πλούτο τους για χάρη του Σουλτάνου αλλά και προσωπικό όφελος, δημιουργήθηκε μία κατάσταση, μία τάξη πραγμάτων, μία σέκτα θα έλεγα, τα τελευταία 200 χρόνια από γεννήσεως του έθνους του 1821, που είχαμε τους πρώτους εμφυλίους και τους πρώτους απατεώνες. Έκτοτε δεν τιμωρήθηκε κανείς. Έκτοτε οι φατρίες των Κοτσαμπάσιδων, των Ενέχων, των Μαυροκορδάτων, των δοσύλλογων και όλων αυτών των καταστάσεων γέννησαν αυτή την πόλωση που υπάρχει και τη βλέπουμε γύρω μας. Ναι. Κατά συνέπεια δεν θα υπάρξει καμία Ομόνοια, διότι όπως έλεγε και ο Σωκράτης, κράτος με άδικους νόμους δημιουργεί και γεννάει άδικους πολίτες.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πρέπει να εστιάσουμε πρώτα.
0: Πάντως είστε αισιόδοξος, αυτό κρατάμε.
1: Ναι, πρέπει να αποκατασταθεί η πλήρης δικαιοσύνη, η αληθινή παιδεία για τους Έλληνες, η υγεία για όλους και η διατροφή να είναι αυσύπακτη για όλους.
0: Ωραία.
1: Αυτά μέχρι στιγμής δεν ισχύει τίποτα, ναι, από όλα αυτά.
0: Ωραία,
1: αυτό ήθελα να σας πω.
0: Καλά κάνετε, κύριε Αποστόλου, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλώς από τον κύριο.
1: Ήθελα να πω για, ναι, το Κάπο Βέρντε,
0: ναι, ναι,
1: και όλες τις αφρικανικές χώρες επιτέλους τρίζουν τα δόντια τους στους δυτικούς ξεφτελισμένους, πώς να το πω, κυβερνήσεις μαριονέτες. Εγώ είμαι με τους Αφρικανούς.
0: Εντάξει, ο καθένας. Ωραία. Να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Απλά να πω το εξής, ότι ας πούμε Αγγλία Κογκό, διάβασα υπερβολές. Το Κογκό δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Δεν σημαίνει επειδή είναι μια ομάδα από την Αφρική πρέπει να την κάνουμε να λέμε ότι είναι όλες ομαδάρες. Δεν είναι σε ένα Γάλλη. Δεν είναι αχτή ελεφαντός του. Και οι δύο αυτές είναι ποιοτικές ομάδες. Τώρα θα μου πει κάποιος, το γύρισε το Βέλγιο. Εντάξει, ωραία. Εδώ γιατί γύρισε. Γύρισε γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την όντως συμπεριφορά την αγωνιστική του Βελγίου και την πίστη που είχε, το πολέμησαν πραγματικά, είχαν τα ψυχικά αποδέματα, αλλά έχει να κάνει και με τον πνευματικό κόσμο των Αφρικανών και ειδικά της μιας ομάδας σαν τη Σενεγάλη. Οι αλλαγές του προπονητή έπαιξαν ρόλο, γενικά το κλίμα στην ομάδα. Δεν είναι τυχαίο, το λέω και δεν θέλω να παρεξηγηθώ, ότι καμία ομάδα από την Αφρική δεν έχει καταφέρει να φτάσει στην κορυφή. Δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ αυτό. Παρά το γεγονός ότι βλέπουμε κάποια παιδιά να κάνουν καριέρα στην Ευρώπη, αλλά σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ενώ έχουν δυνατότητες, βλέπουμε ωραία μπάλα, έχουν αυτά τα λεγόμενα νεκρά διαστήματα. Γι' αυτό δεν τους έχω εμπιστοσύνη και δεν ποντάρω πολλά στους Αφρικανούς. Και εγώ χαίρομαι να τους βλέπω. Πραγματικά και τη Σενεγάλη και την Ακτήμα. Και το Μαρόκο μου αρέσει. Έχει, δηλαδή ο Χακίμ είναι ένα παικταρά, δεν το συζητάμε. Λέω τώρα ένα όνομα. Πάμε και στο Δημήτρη Ταξί. Έλα, κύριε Δημήτρη.
2: Έλα, κύριε Γιώργο, τι κάνουμε.
0: Για χαρά, πώς πάμε.
2: Εδώ πέρα, στον αγώνα, στη δουλειά. Μέχρι να πάμε για να ξεκουραστούμε και να δούμε και κάνα ματσάκι,
0: ναι,
2: το βράδυ. Δεν ξέρω και το πρόγραμμα, το Μαρόκο μου φαίνεται παίζει.
0: Όχι, 8 η ώρα έχει Καναδά. Ναι, Καναδά-Μαρόκο 8 η ώρα και 12 Γαλλία-Παραγουάη.
2: Ναι, Καναδά-Μαρόκο. Το Μαρόκο μου αρέσει εμένα.
0: Ναι, και εμένα, και εμένα.
2: Το Μαρόκο μου αρέσει εμένα και μπορεί να δούμε καλό παιχνιδάκι. Ένας κύριος προηγουμένως είπε, βλέπετε, λέει, ο Εμπαπέ που όταν παίζει στην εθνική του είναι καλός. Ενώ όταν παίζει στη Ρεάλ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λοιπόν, γιατί στην Παρί Σεζερμέν όταν ήταν, τι έκανε, τι της έδωσε της Παρί Σεζερμέν? Γιατί όταν παίρνεις έναν τέτοιο παίχτη,
0: στην Παρί δεν είναι, στη Ρεάλ, στη Ρεάλ, παρά το γεγονός ότι έχει αποτύχει η Ρεάλ, αυτός ως άτομο, ως προσωπικότητα, έχει πάει καλά στη Ρεάλ.
2: Εγώ λέω τι πήρε, τι σήκωσε.
0: Εντάξει, ναι, άλλο αυτό, σωστά, σωστά. Ξέρετε, έτσι όχι, έτσι όχι.
2: Οι τίτλοι μετράνε.
0: Εντάξει.
2: Για τους ποδοσφαιριστές.
0: Να.
2: Τι σήκωσες ρε φίλε, τι πήρες, τίποτα δεν πήρες. Δηλαδή δεν έκανες τη διαφορά που λέμε, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Να.
2: Δεν έκανες τη διαφορά. Ενώ ο Χάρι Κέιν είναι ένας παίχτης που κάνει τη διαφορά.
0: Καλά, και αυτός όμως στη Γερμανία, στη Γερμανία πήρε μόνο, έτσι. Στην Αγγλία δεν πήρε τίποτα. Έπρεπε να πάει στην Μπάγερ για να
2: όταν
0: πάρει.
2: Όταν είναι η ομάδα για...
0: αυτό λέμε, για παίζει, αυτό λέμε τώρα, εντάξει.
2: Για Β' Εθνική, όχι απλώς δεν είναι η ομάδα. Η γυναίκα να πέσει τότε να πούμε. Τι λέμε τώρα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι γενικότερα δεν πρέπει να πάρει τίτλους ένας ποδοσφαιριστής για να είναι και μεγάλος, για να λέει στο παλμαρέ του. Και ο Μέση μέχρι το περασμένο Μουντιάλ που πήρε η Αργεντινή δεν είχε πάρει τέτοιο, δεν είχε πάρει παγκόσμιο κύπελο, του είπε. Και τον εβλέπω και μου κάνει εντύπωση ο Μέση ότι μέχρι και τώρα, ρε παιδί μου, έχει το άγγιγμα του Μίδα.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή ό,τι ακουμπάει πάει γκολ. Έχει βάλει 8 γκολ η Αργεντινή και τα 6 τα έχει βάλει
0: και
2: ο
0: Μέση. Και χθες αυτό που βάλε το πρώτο ποίημα, το πώς την κοντρόλαρε το πράξι.
2: Και σκεφτόμουν και εγώ που έπεσα μπάλα και λέω 40 χρονών, ρε παιδί μου. Τον έλεγε τον άλλο γέρο, τον πείραζε.
0: Ναι, ναι.
2: Τον έλεγε γέρο. Και όμως είναι τέτοιο. Βέβαια με τον Ρονάλντο δεν θα συμφωνήσω ότι δεν είναι, ξέρω εγώ, στα 42 του. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι τρώει τη θέση από κάποιον άλλο. Θα μπορούσε για η Πορτογαλία να παίξει πιο γρήγορα.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν λέω ότι δεν παίζει.
0: Mm.
2: Θα μπορούσε για μένα, ναι, να παίξει πιο γρήγορα.
0: Ναι, γιατί παίζουν και τον Ρονάλντο. Και αυτό είναι το αδυνατό του σημείο.
2: Είναι αναστατικό. Ναι. Και το ίδιο κάνει και ο Βινίσιους ή και ο Νεϊμάρ όταν έπαιζε. Δηλαδή και οι δύο καθυστερούν την επίθεση. Ενώ έχει φτάσει στο κόρνερ να κάνει μια σέντρα, ξαναγυρίζει πίσω, ξανατριπλάρει, ξανακάνει. Δηλαδή υπερβολές. Προσπαθούν να κάνουν υπερβολές. Τέλος, για να κλείσω, θέλω να πω ότι αυτό που έδειξε ο Μαρινάκης προχθές που έδωσε τη συνέντευξη ήταν γήπεδο ή διαστημόπλιο. Το μήπως ήταν το Enterprise.
0: Ναι.
2: Γιατί μήπως ήταν ο Spock με το Enterprise. Ναι. Και λέω τι είναι αυτά, ρε παιδί. Δηλαδή αν φτάσουμε σε σημείο να έχουμε τέτοιο γήπεδο, πρέπει ο άλλος με το που μπαίνει μέσα να θαμπώνεται απευθείας.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Konnichiwa.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
3: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
5: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
6: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηρο κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: από την πρώτη ματιά σχέση εμπιστοσύνης.
1: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
0: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
1: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
0: Οπτικά ιατρού.
1: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
0: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
1: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
1: Οπτικά Ιατρού.
0: Ό,τι εμπιστεύεστε.
2: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο mindsummercamp.gr.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: στα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
12: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 5.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 91 90 90 και στο mindsummercamp.gr.

0: δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις Παύλα Καραθανάσης.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
11: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
7: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
6: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
7: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 26 10 420 562.
9: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
11: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66, Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
8: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ταπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικό. Με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-99-3380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλείου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 0 84 84.
3: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι. Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο mindsummercamp.gr.
1: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίες 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.